Έμεινα μόνη. Σημώνει η βροχή. Πού να σε κρύψω, πικρή μου ψυχή. Πού να βρω ένα χέρι ζεστό να πιαστώ.

Νίσταξε ο ήλιος. Πλαγιάζει νωρίς. Έγινε ο ίσιος, πικρός και βαρύς. Και η ψυχή σαν γρυπνά μοναχή.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Ας σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε, το λέω.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
12: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη GPO για το ΑΕΦημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθούν Ελλάς με 14,5%, Πασόκ με 9,5%, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,1, Πλεύση Ελευθερίας με 4, Μέρα 25 και Νίκη με 1,5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%. Το 68,5% των πολιτών δηλώνει πως στην ψήφο του στις επόμενες εκλογές θα επηρεάσουν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και το 49,9% τα ζητήματα διαφθοράς και το κράτος δικαίου. Πρωταθλήτρια στους φόρους της εργασίας η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν στη χώρα μας, η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας ανέρχεται στο 44,8%. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, επισημένοντας ωστόσο ότι νέες υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και στην ενδοχώρα του Ιράν, όπως την Μπουσέρ. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ενισχύονται σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $78,86 το βαρέλι του Μπρεντ, στα $74,02 το αμερικανικό αργό. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό θα βρεθεί και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Σήμερα ή το αργότερο αύριο θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης που συμφωνήθηκε με τα δηληστήρια, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα και να ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα στην Πειραιώς καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια με νέα πρόσωπα και είναι πιθανόν εντός εβδομάδας να υπάρξουν ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαία τάξη, ενώ αναζητούνται ουσιαστικά μέτρα για το στεγαστικό και την ακρίβεια. Οριστικές αποφάσεις δεν αναμένονται πριν από το τέλος Αυγούστου. 10 ως 14 βουλευτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ως τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο, ενώ με την νέα ηγεσία θα παραμείνουν από 7 ως 9 από τους 22 που διαθέτει σήμερα το κόμμα. Τελευταία θα αποχωρήσει η Όλγα Γεροβασίλου, που έχει εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 27 νεκροί σε πυρκαγιά σε μπαρ στην Μπαγκόγκ. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Άρσεναλ, ο 26χρονος επιθετικός Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Πάολο Ντιμπάλε, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Ρώμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιο FM.
7: Όλοι μαζί, μοναδικά, ξεχωριστά και έκαναν την κουβανέζικη μουσική ξανά. Για ακόμη μια φορά, μεγάλη μόδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Ο ίδιος έπαιζε κιθάρα, κλαρινέτο και τρες, ένα παραδοσιακό όργανο του από το Μεξικό. Σπούδασε θεωρία και κλασική μουσική. Έπαιξε στις μεγαλύτερες μπάντες, κουβανέζικες ορχήστρες, μέχρι να γίνει και ο ίδιος γνωστός και να ηγηθεί την δική του ορχήστρα και την ορχήστρα του Σκομπάι Σεγούντο, αλλά και τον Buena Vista Social Club. Προφανώς και μόνο με τη μουσική στην Κούβα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, οπότε δούλεψε και ως κουρέας, ως καπνεργάτης, ως καπνοκαλλιεργητής, ό,τι τέλος πάντων μπορούσε να κάνει για να τα βγάζει πέρα. Το κανονικό του όνομα, Φρανσίσκο Ρεπιλάντο Μουνιός. Το 1942 αποφασίζει να κάνει ντουέτο με τον Λορέντζο Χιριαζουρέλο, τότε αλλάζει και το όνομά του σε Κομπάι, από το Κομπράδε που σημαίνει, από το Κομπάδρε που σημαίνει φίλος, και Σεγούντο, επειδή έκανε τη δεύτερη μπάσα φωνή στο συγκρότημα. Το πρώτο του συγκρότημα, το Κομπάι Σεγούντο και οι φίλοι του, αξίζει να ακούσετε τις πρώτες προσπάθειες του να φτιάξει το δικό του ήχο και το δικό του μουσικό όργανο. Ο Σεγούντο μετά την επανάσταση στην Κούβα δούλεψε σε εργοστάσιο παραγωγής πουρων και στη συνέχεια αφιερώθηκε στην μουσική.

κάποιο χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Με μοναδικό μαγικό τρόπο φροντίζει τους ήχους ο Δημήτρης Κυρικός είναι απέναντί μου και πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Δημήτρη του ακροατή δεν του άρεσε καθόλου οι Rolling Stones, έτσι όπως έχουν κάνει το τραγούδι της Amy Winehouse που ακούσαμε πριν. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες από τον δίσκο των Rolling Stones. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Amy Winehouse ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δυστυχώς και αυτή έφυγε γρήγορα. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας και το δροσερό επίσης Σουλάρι Αρκαδίας.

Ναι, έφυγε και ο Πεπίνο Ντικάπρι. Ο τραγουδιστής, πάρα πολλές φορές έχουμε παίξει Πεπίνο Ντικάπρι σε αυτή την εκπομπή. Θα τον ξανακούσουμε, θα τον τιμήσουμε. Ο Γιώργος τον αποχαιρετά, τον Πεπίνο Ντικάπρι. Καλό ταξίδι. Καλημέρα στην Ελίνα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εύχομαι τα καλύτερα. Τρέχει η επικαιρότητα, εμείς δεν τρέχουμε τόσο πολύ γιατί είναι η καλοκαιρινή η Ραστόνη, αλλά τι να κάνεις που είναι γεμάτη, δηλαδή πραγματικά δεν το πιστεύεις αυτό το πράγμα που συμβαίνει 15 Ιουλίου. Γεμάτη από όλες τις απόψεις. Προφανώς το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι full για full, δηλαδή με τις συλλήψεις για τη Μαρφίνη, με τις συλλήψεις για τη δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες που τρέχουν προκειμένου να υπάρξουν στοιχεία για να δεθούν οι υποθέσεις και να δούμε αν αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι αυτοί που έχουν κάνει και τις δολοφονίες, προκειμένου να πάμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή στην δικαστική αίθουσα για να τιμωρηθούν. Αύριο θα απολογηθούν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για εμπλοκή τους στην δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν. Επιστρέφει η 46χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία και αυτή εμπλέκεται στην υπόθεση, όπου λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την όλη ιστορία. Τρέχουν οι διαδικασίες και οι έρευνες και για τους τρεις κατηγορούμενους στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το κινητό του ενός που το πέταξε από το μπαλκόνι αλλά δεν έπαθε τίποτα και είναι στα χέρια των αστυνομικών αρχών θα δώσει πολλές απαντήσεις. Δεν έχω πει, το θεωρώ δεδομένο. Αυτό είναι του Γουαντανάμερα με τον Κομπάι Σεγούντο. Και αυτό είναι το υπέροχο, Lágrimas Negras. Ο Κομπάι Σεγούντο υποδέχεται την Σεζάρια Εβόρα και το κάνουν ακόμα πιο ωραίο.

φαίνεται ότι η μάχη στην κοινοβουλευτική ομάδα θα γίνει μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου, και είναι και ο κύριος Παπάς, ο οποίος μιλάει για ένα σχήμα τριών που θα οδηγήσουν το κόμμα σε εκλογές, για να είναι και ο ίδιος μέσα σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει σύγχυση για το τι συμβαίνει, υπάρχει ένας εμφύλιος στο εσωτερικό. Υπήρξαν και προπλαγισμοί, δυστυχώς, από οπαδούς, τέλος πάντων, όπως και να τους πει κάποιος, διαφόρων εκεί εναντίον άλλων. Δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό με την αριστερά, τι σχέση έχει αυτό με όλα αυτά που θεωρητικά πρεσβεύουν στο συγκεκριμένο κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, είναι προφανές ότι προσπαθούν να διατηρηθούν. Υπάρχουν και συζητήσεις για την επόμενη μέρα ήδη, δηλαδή ότι θα μπορούσε ο κ. Πολάκης να συγκεντρώσει κάτω από την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, της αριστερότερης αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά δηλαδή, το ΜέΡΑ25 ή τους υπόλοιπους, θα πήγαιναν ή όσοι έχουν μείνει στην αριστερά υπό τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, ή θα προσπαθούσαν να συνεργαστούν με τον κύριο Πολάκη. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο μόνος που έχει πει ανοιχτά ότι εγώ θα διεκδικήσω την αρχηγία του κόμματος. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Τον έχει διαγράψει ο κύριος Φάμελος. Άρα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, το όχημα που θα μπορούν να επιστρέψει ο κ. Πολάκης, γιατί δεν υπάρχει αρχηγός για να τον επιστρέψει αυτή τη στιγμή. Οπότε ψάχνουν να δουν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς να είναι παράνομο. Είναι ωραίο που στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν αυτά τα περίεργα σχήματα. Διεκδικεί την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ένας βουλευτής που δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο δεν είναι αυτό? Όσο ο Στέφανος Κασελάκης διεκδίκησε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ανήκε, ο ίδιος δεν ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ποτέ, δηλαδή και ακόμα και ο πρόεδρος στην πραγματικότητα δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλος πάντων αυτό, συνεχίζουν αυτά τα περίεργα σχήματα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται προς αποχώρηση προκειμένου να μην μετέχουν στην εκλογή του νέου αρχηγού, αλλά και να περιοριστεί η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Σκεφτείτε ποια βουλή ψηφίσαμε και ποια βουλή φτάνει προς το τέλος της, όποτε και αν πάμε σε εκλογές, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο. Άλλη βουλή, άλλος κόσμος.

τώρα, με αυτό το κλίμα εγώ να σας μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ και το τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ότι είναι τρεις που διεκδικούν την αρχηγία με διαφορετικούς τρόπους. Οι δύο την διεκδικούν ο καθένας για τον ίδιο, δηλαδή φαίνεται

Υπάρχει και μια δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα στην δημοσιότητα από το ΑΕΦ Μερίδα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση και στην δημοσκόπηση της GPO για το ΑΕΦ Μερίδα για το μήνα Ιούλιο. Η Ελλάδα δείχνει σταθεροποιημένη, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο αλλά με πτωτική πορεία. Yo soy del monte compay, compay, ο κόσμος του compay segundo.

Μικρό αφιέρωμα στο Compay Segundo που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Άφησα στη μέση την δημοσκόπηση του ΑΕΦ Μερίδα, το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης. Πρώτα απ' όλα έχει ενδιαφέρον ότι το σχεδόν 70%, το 68,6% είναι μάλλον αρνητικό ή τέλος πάντων βλέπει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης. Το 31% πολύ θετικό και μάλλον θετικό απέναντι στο έργο της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνει ότι δυνητικά θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιημένο με το έργο της κυβέρνησης, αλλά σημαίνει και ότι ένα ποσοστό 70% των ψηφοφόρων που λένε θα πάνε να ψηφίσουν δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Παρ' όλα αυτά η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το κενό. Στους παραγόντες που επηρεάζουν την ψήφο τους, δηλαδή και στα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, είναι το ζήτημα της οικονομίας και της ακρίβειας. 68,5% δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Αυτό το ξέρει και η κυβέρνηση και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να δείξει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας. Βέβαια, με υποσχετικές για το Σεπτέμβρη δεν λύνεται το πρόβλημα, είναι η αλήθεια. Περιμένουμε το πακέτο της ΔΕΘ να δούμε αν θα είναι έτσι πλούσιο και γεμάτο. Βέβαια, μέχρι να φτάσει η 6η του Σεπτέμβρη, 7η του Σεπτέμβρη, πότε είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, θα έχουμε χορτάσει, γιατί θα έχουμε ακούσει το πακέτο αυτό τόσες πολλές φορές να γεμίζει, να αδειάζει, να μας καλύπτει όλους, να μας καλύπτει και τα λοιπά. Θα φτάσει η ώρα και ό,τι και ανακοινωθεί θα νιώθουμε ότι μας έχει καλύψει, οπότε είναι ένας τρόπος κι αυτός. Στη δεύτερη θέση, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη δημοσκόπηση της GPO για το ΑΕΦ Μερίδα, 49,9% το ζήτημα της διαφθοράς και του κράτους δικαίου απασχολεί περισσότερο τον κόσμο, τους ψηφοφόρους. Τα κοινωνικά ζητήματα, υγεία, παιδεία, στεγαστικό, εργασία κτλ. Είναι το τρίτο μεγάλο ζήτημα και οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων το τέταρτο ζήτημα με 30,8%. Διακοπή. Τέλος. Compay Segundo, όσο ακούσαμε, όσο τον τιμήσαμε, τον τιμήσαμε. Πάμε να αλλάξουμε ήχο, να αλλάξουμε τρόπο, status quo.

Rocking All Over The World είναι η Status Quo. Με αυτό το τραγούδι άνοιξαν την μεγάλη συναυλία, το Live Aid, μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80. Στόχος να συγκεντρώσουν λεφτά για να βοηθήσουν την Αιθιοπία εν μέσω ενός λοιμού. Με δορυφορική μετάδοση συναυλία μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Η Queen, ο Paul McCartney, ο David Bowie, ο Elton John, ο George Michael και η U2 μεταξύ πολλών άλλων ξεκίνησαν τη συναυλία στο Λονδίνο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Madonna, η Run DMC, ο Tom Petty ανέβηκαν στην σκηνή. Η Led Zeppelin, η Crosby, Stills, η Nas & Young, η Black Sabbath επανενώθηκαν μόνο και μόνο για να μετέχουν σε αυτή την συναυλία. Ήταν 13 Ιουλίου 1985.

Στη Δημοσκόπηση λοιπόν υπάρχει προβληματισμός για την κυβερνητική πολιτική, αλλά υπάρχει προβληματισμός και για το έργο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 79,6% μάλλον αρνητική η αίσθηση που έχουν για το έργο του ΠΑΣΟΚ. Η μάχη δίνεται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΑΣ, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου εκεί φαίνεται και ότι θα δοθεί η μάχη στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Υψηλή είναι και η πιθανότητα ψήφου ενός κόμματος για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ακόμα είμαστε μακριά. Δηλαδή 9,2% λένε ότι δυνητικά θα μπορούσαν να τους ψηφίσουν, 89% λένε όχι, αλλά δεν είναι και λίγο αυτό το κοντά στα 10%, αλλά είμαστε ακόμα μακριά. Στην πρόθεση ψήφου 25,7% η Νέα Δημοκρατία, 14,5% η Ελλάς του Τσίπρα, 9,5% το ΠΑΣΟΚ, 8% η Ελληνική Λύση, 8% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 4% η Πλαίσια Ελευθερίας, 2,8% η Φωνή Λογικής και 1,5% η Νίκη και το Μέρα 25. 1,4% μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδης, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θείασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία. Για άλλους. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούζου.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή φοιτητική ζωή με λογαριασμό έως 1.150 ευρώ το μήνα. Ενίκεια, λογαριασμοί και καθημερινά έξοδα τρώνε έως και το 60% του μέσου εισοδήματος μιας οικογένειας. Θρασίδηλοι δίθεν αντιεξουσιαστές εκφοβίζουν πολιτικούς και τις οικογένειές τους μετά τις συλλήψεις για τις 3 δολοφονίες στη Μαρφίν και τη φωνική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Φόβοι για νέα έκρηξη στα στενά του Ορμούς και τις χώρες του κόλπου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Σε διακοπές σας. Καλημέρα στον Κώστα με το μακροσκελέστατο μήνυμά του που δεν μπορώ να το διαβάσω. Όλα προσπαθώ να τα λέμε, Κώστα. Και όσα ξέρουμε τουλάχιστον, δεν είμαστε και φωτεινοί παντογνώστες. Δηλαδή, όταν κάτι δεν το ξέρω, δεν το λέω, δεν το ανοίγω, ψάχνω να βρω ειδικούς για να το συζητήσουμε. Αλλιώς δεν είναι ότι δεν λέμε πάνω απ' ότι πρέπει να το κρύψουμε κιόλας, αλλά είναι κάποια θέματα που είναι ειδικά. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τον ειδικό για να στο πει. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ρόδο. Το θέατρο της πόλωσης και οι στημένοι τηλεοπτικοί καυγάδες κούρασαν και δεν πείθουν κανένα. Όσο προσπαθούν να κρύψουν τα μεγάλα προβλήματα, όπως η ακρίβεια και η διάλυση της υγείας, τόσο περισσότερο ρεζίλοι γίνονται. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του στις δημοσκοπήσεις, αναζητώντας τη σοβαρότητα που έχει χαθεί. Ο Δημήτρης λέει ότι το Πασόκ, με τη δυναμική και την επάρκεια των στελεχών του, σε κάθε δημόσια εμφάνιση αποδεικνύει ότι είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Η κοινωνία απαιτεί απλές αλήθειες και πράξεις, όχι άλλες στημένες παραστάσεις. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Προφανώς και η επιχορήγηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να γίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για τη συνέχιση του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Πραγματικά κάποιοι βλέπουν μόνο την επιχορήγηση, κάποιοι θεωρούν ότι πολιτικά μπορεί να εκφράσουν καλύτερα τον χώρο. Καλημέρα στην Κλέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα.

Αυτό είναι ο Phil Collins και αυτός τραγούδησε στο Live Aid του 1985. Μάλιστα, ταξίδεψε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να τραγουδήσει και στις δύο συναυλίες, και από τη μία και από την άλλη.

0: Εδώ δίπλα μου έχω τον Σπύρο Σερμπέτη, το καλό συνάδελφο από τα παραπολιτικά, διότι φερμουάρ να ήταν τόσο συχνά δεν θα άνοιγαν και θα έκλειναν τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης ένα φερμουάρ είναι ή ανοιχτό ή κλειστό. Τα στενά του Ορμούζ είναι ταυτόχρονα και ανοιχτά και κλειστά. Διότι το Ιράν λέει τα έχουμε κλείσει τελείως, δεν περνάει κανένας. Ο Τραμπ την ίδια ώρα λέει είναι ανοιχτά, μια χαρά παιδιά, όποιος θέλει να περάσει μπορεί να περάσει. Οπότε δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρα, και νομίζω αυτή η παρομοίωση υπάρχει και σε μια φίσα στην Τεχεράνη. Είναι από τις φωτογραφίες όπου γενικά και στα site αρεσκόμαστε να χρησιμοποιούμε για να ντύνουμε τα θέματα. Είναι μια τέτοια απεικόνηση των στενών του Ορμού, κάπως αντιστοιχεί με αυτό το οποίο περιέγραψες. Πραγματικό είναι εντελώς θολή για το τι ακριβώς ισχύει. Θυμίζουμε ότι μέσα Σαββατοκύριακο είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, και αυτή την ανακοίνωση την έβγαλε όχι μια τυχαία αρχή, είναι αρχή για τη διαχείριση των στενών. Θυμίζουμε ότι είναι αυτή η οποία φτιάχτηκε λόγω τώρα του πολέμου, λόγω όλης αυτής της κατάστασης, και ουσιαστικά ο ρόλος της θα είναι μεταπολεμικά να εισπράττει και τα τέλη διέλευσης τα οποία θέλει φυσικά.
0: Νομίζω πηγαίνουμε βούρια εκεί, έτσι.
1: Το Ιράν,
0: νομίζω ότι θα καταλήξουμε τελικά στο να υπάρχει μια μορφή τέλου.
1: Γιατί να θυμίσουμε ότι πέραν των εκατέρωθεν πληγμάτων, γιατί είχαμε και μια νέα νύχτα τέτοιων πληγμάτων από την Αμερική, με το Ιράν να απαντάει, με τους Ρούσους επανάστες να απαντούν με πληγμάτα σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, πάλι σε αμερικανικές βάσεις, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η συνηθισμένη εικόνα που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε το Σάββατο το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραχτσί, στην πρωτεύουσα του Ομάν. Για ποιο λόγο? Για να συζητήσουν ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το πώς θα γίνει, για το πώς θα διαμορφωθεί το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ. Η μεγάλη κουβέντα εδώ, θυμίζουμε, είναι η εξής. Η μία πλευρά είναι η Ιρανική, η οποία θέλει όλη η διέλευση να γίνεται από το βόρειο τμήμα των στενών, από τα δικά της χωρικά ύδατα ενώ της Τεχεράνης, και εκεί φυσικά να υπάρχει και το ανάλογο κόμιστρο προκειμένου να περνούν ασφαλώς τα πλοία. Η άλλη πλευρά είναι η πλευρά του Ομάν, η οποία περισσότερο συντάσσεται με την αμερικανική θέση αυτή τη στιγμή και με τη θέση του ΟΗΕ, όπου λέει να περνούν από τα δικά του χωρικά ύδατα, δηλαδή του Ομάν, από το νότιο τμήμα των στενών, τα πλοία, χωρίς βέβαια να πληρώνουν. Ναι. Κάπου λοιπόν τώρα θέλουν οι Ιρανοί να τα βρουν με το Ομάν σε αυτό.
0: Ό,τι πάει να περάσει από εκεί εκτελείται προς ώρας όμως.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, τουλάχιστον η απειλή είναι το λιγότερο. Ναι. Επιθέσεις έχουμε δει ήδη.
1: Ναι. Ήδη, και το Σάββατο είχαμε στο Κυπριακό πλοίο με έναν Ινδό ναυτικό ακόμα να αγνοείται. Αυτές είναι και οι τελευταίες πληροφορίες. Γιατί όπως αναφέρει πάντοτε το Ιράν σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν συμμορφωθεί με τους όρους ασφαλούς διέλευσης. Οπότε υπήρξαν προφανώς θεωρητικά κάποια προειδοποιητικά πυρά στην αρχή, και μετά υπήρξαν και πραγματικά πυρά τα οποία στόχευσαν το συγκεκριμένο πλοίο. Γι' αυτό λοιπόν πήγε και ο Αραχτσής στο Ομάν, για να τα βρουν, για ένα, όπως το έλεγα, το Άξιος και τα αμερικανικά μέσα γενικότερα, ένα median lane. Έτσι περιγράφεται στη διεθνή ειδησιογραφία. Δηλαδή έναν μεσαίο διάδρομο, όπου προφανώς θα επιβληθούν κάποια τέλη. Αυτό είναι κάπως ασαφές.
0: Θα το δούμε στο τέλος αυτό.
1: Ναι. Είχαμε και ανακοίνωση από το, ακριβώς για αυτό το πράγμα, από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, όπου ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια είναι αυτές που έχουν καταστρέψει τις προσπάθειες ειρήνης στη Μέση Ανατολή και πιέζουν το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, προφανώς με φόντο αυτές διαπραγματεύσεις και με την εφαρμογή και του περίφημου άρθρου 5 του μνημονίου, όπου ανέφερε ακριβώς ότι θα πρέπει όλες οι πλευρές να συμβάλλουν στην ασφαλή διέλευση.
0: Το ερώτημα είναι, υπ' αυτές τις συνθήκες διαπραγμάτευση υπάρχει, συνεχίζεται, συζητήσεις γίνονται, ή είμαστε στη φάση του έχουν τελειώσει όλα, έχουν διακοπεί τα πάντα, δεν υπάρχει καμία επαφή?
1: Αυτό νομίζω είναι πραγματικά θολό. Δεν μπορούμε νομίζω να ακούμε αποκλειστικά το τι λέει βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έλεγε και μέσα Σαββατοκύριακο σε συνέντευξη του αμερικάνικου μέσου, νομίζω στο NBC, ότι είχαν ήδη παραχωρήσει ουσιαστικά τα πάντα οι Ιρανοί, και μετά από 2 ώρες αφού τα είχαμε βρει, τελικά αρχίζουν να χτυπούν. Και τι τρελή είναι αυτή, ήταν περίπου η δήλωση
0: του
1: Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς, δεν μας προκαλεί και κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Φυσικά όλα αυτά έχουν ήδη εκτοξεύσει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Δεν μιλάμε βέβαια για την κατάσταση προπολεμικά. Η κατάσταση προπολεμικά έχει ξεχαστεί.
0: Όχι. 79-40 είναι αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς αγορές. Αλλά παρόλα αυτά αρχίζει πάλι και μυρίζει ένας κίνδυνος στις αγορές. Ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε υψηλότερα επίπεδα. Απλά να πω, μια και λέμε για την αγορά, ότι οι διεθνείς αναλυτές πριν από τον πόλεμο του Ιράν, όταν το πετρέλαιο ακόμα ήταν στα $67 το βαρέλι, έλεγαν ότι η τιμή αναφοράς για το πετρέλαιο που κερδίζουν οι εταιρείες από εκεί και πέρα είναι γύρω στα $80-85 το βαρέλι. Οπότε δεν μου κάνει έκπληξη το ότι επιστρέφει από τα 72 στα 80, ναι. Έτσι.
1: Και προσωπικά ναι. Είναι, αν τώρα μπορούμε να έχουμε, να έχουμε μια προσωπική εκτίμηση ναι. Με βάση και όλο του τον Μπράντεφερ και ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, είναι ίσως ο λόγος όπου προσωπικά δεν θεωρώ τον Τραμπ ότι έχασε στον πόλεμο.
0: Σωστό.
1: Γιατί ακριβώς.
0: Οικονομικά σίγουρα δεν έχασε.
1: Οικονομικά σίγουρα δεν έχασε. Και τι θυμόμαστε. Ναι. Θυμόμαστε και το έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ κατά κάποιον αναρτήσει του. Η Αμερική είναι η νούμερο ένα πετρελοεξαγωγός χώρα. Αν αυξάνεται λοιπόν η τιμή του πετρελαίου, ποιος θα κερδίσει. Νούμερο είναι εξαγωγή. Δηλαδή είναι λογικό αυτό.
0: Και βρήκε και πολλούς καινούριους πελάτες. Ακριβώς επειδή έκλεισαν οι αγορές στην Μέση Ανατολή, βρήκε πολλούς καινούριους πελάτες και νομίζω ότι αν τους έχει καλύψει και τους έχει ικανοποιήσει, δεν θα τους χάσει κιόλας. Θα συνεχίσει να τους έχει.
1: Και δεν μιλάμε εξάλλου και για κάτι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο ότι τα σλότς, ας πούμε, στη διόρυγα του Παναμά εκτοξεύτηκαν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θυμίζουμε από τι ξεκίνησε η πρώτη ίσως κίνηση του Τραμπ. Ήταν τότε εντός εγώ να πετάξει τους Κινέζους έξω από τη διαχείριση, δείχνοντας ότι υπάρχει τελικά ένας μακρόπνος σχεδιασμός, τον οποίο μπορεί κάποια φορά να τον, αποκρύπτει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις ανακρόσωλες αναρτήσεις του, αλλά σίγουρα δεν κινείται στα τυφλά και δεν μπορούμε να το λέμε αυτό κανείς, ότι κινείται στα τυφλά.
0: Όχι, καθόλου. Και σκέψου τι μήνυμα στέλνει στους πελάτες. Τους στέλνει μήνυμα ότι, κοίτα να δεις, ναι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι λίγο πιο φθηνό το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή να το πάρεις από εκεί, αλλά επειδή εδώ βλέπεις μια κλείνουμε, μια ανοίγουμε, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μένεις εδώ που είναι σίγουρα που δεν έχεις πόλεμο, που θα σου έρχεται το πετρέλαιο όποτε θες, όποτε το παραγγέλνεις. Και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι.
1: Γι' αυτό και δεν είναι και τυχές και οι τοποθετήσεις, ότι περισσότερο τα ασθενά τορμούς αφορούν τους Ευρωπαίους, αφορούν τους Κινέζους, αφορούν τους υπόλοιπους, δεν αφορούν εμένα. Οπότε εγώ τώρα ουσιαστικά λειτουργώ προς όφελος της διεθνούς κοινότητας εντός πάρα πολλών εισαγωγικών το όφελος. Οπότε δεν λειτουργώ αποκλειστικά για το δικό μου λογαριασμό ως Αμερική.
0: Υπάρχει κανένα κλεισμένο ραντεβού σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιουσδήποτε που έχουν σχέση με την υπόθεση για τις επόμενες μέρες? Όχι.
1: Στην προσωπική μου αντίληψη δεν έχει υποπέσει κάτι.
0: Ναι,
1: φυσικά δεδομένα παρασκηνιακά γίνονται συζητήσεις. Ναι, ναι. Εξάλλου και ο ίδιος ο Τραμπ, όταν έλεγε και σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι για μένα η εκεχηρία έχει τελειώσει, στην αμέσως επόμενη πρόταση έλεγε ότι οι διαπραγματευτές τελικά θα πάρουν τις αποφάσεις. Οπότε πάντοτε το άφηνε ανοιχτό.
0: Μπορεί μόλις ξυπνήσει ο Τραμπ σε λίγες ώρες από τώρα να ανεβάσει ένα tweet και να λέει, όχι tweet στο Truth Social, και να λέει τα βρήκαμε, τελειώσαμε, κλείσαμε, υπογράψαμε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα μας έκανε.
0: Ικανός για όλα είναι.
1: Δεν θα μας έκανε καμία απολύτως εντύπωση.
0: Έτσι. Ακριβώς. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση. Σπύρος Αρμπέτης, τον ακούτε στα παραπολιτικά, τον διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr με την ανάλυση και την ισογραφία σε σχέση με τη διεθνή επικαιρότητα.

Είδηση της τελευταίας στιγμής, διαβάζω εδώ στα site. Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην Μαρφίν στην Μεγάλη Βρετανία. Συνελήφθη, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών. Δηλώνει αθώα και είχε ενημερώσει αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Όπως όλα δείχνουν, προχωράνε κανονικά οι διαδικασίες. Είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές για την 46χρονη. Η ίδια είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας αναφέροντας ότι δεν κρύβεται και ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί μπροστά στην ανακρίτρια για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αυτή είναι η Τίνα Τάρνερ στο River Deep Mountain High, τον ΑΕΚ και της Τίνα Τάρνερ το 1966. Ο Phil Spector είναι ο παραγωγός. Έφτασε στο νούμερο 3 των τσάρτ στην Αγγλία, του τσίπησε Rolling Stones για support και κάπως έτσι σιγά σιγά έγιναν πολύ γνωστοί και κυρίως ο Mick Jagger είπε ότι έκλεψε την κινησιολογία της Τίνα Τάρνερ από εκείνη την συνεργασία. Διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπήρεια, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την οικονομική σας επικαιρότητα και ενημέρωση.

0: FM.
1: Μια χαριτωμένη, ήδη διάσημη από την τηλεόραση στην Αυστραλία, μικρή τότε, μικρή και τώρα, πάντα μικρή, κοπέλα, η Kylie Minogue, ηχογραφεί το πρώτο της τραγούδι, το Locomotion.

0: Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, στον Γιάννη Χατσαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Εγώ ευχαριστώ πολύ πάντα για το ραντεβού το καθιερωμένο και για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Μια οικονομική εβδομάδα που πήγε Γιάννη τη χαπάδα.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Στατιστικές με έρευνες.
0: Έχουμε παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Την περιμέναμε γιατί υπάρχει μεν κανονική ροή, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν θα μπορούσαν να λυθούν μέχρι τις 15.
1: Ναι, παράταση λοιπόν έως τις 24 Ιουλίου των φορολογικών δηλώσεων. Έως σήμερα έχουν κατατεθεί 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις για τα φυσικά πρόσωπα, όταν πέρυσι στην ολοκλήρωση των καταθέσεων είχαμε 6,7 εκατομμύρια και στα νομικά πρόσωπα έχουν κατατεθεί 300.000 δηλώσεις, όταν πέρυσι είχαμε 362.000.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι 31 Ιουλίου είναι η πληρωμή της πρώτης δόσης όσον αφορά την εφορία, σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις πληρωμή. Ανεξάρτητα από ό,τι έχουμε υποβάλει φορολογική δήλωση, που σημαίνει ότι τι έκπτωση φόρου θα έχουμε αν πληρώσουμε φάπαξ το φόρο μας, μπορούμε έως 31 Ιουλίου να τον πληρώσουμε για να έχουμε την ανάλογη έκπτωση, διαφορετικά σε 8 μηνιαίες δόσεις, ή μπορούμε να βάλουμε τις οφειλές μας αυτές στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ, αλλά ετόκος, ή το καλύτερο από όλα, η καλύτερη επιλογή αν έχουμε, μέσω κάρτας, μέσω τραπέζης, μπορούμε να πάμε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.
0: Ναι, ωραία. Και από Ιούλιο ξεκινάμε να πληρώνουμε και αυτό, διότι πρέπει να πληρώνουμε και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν. Και όλα αυτά τα πολλά που έχουν μαζευτεί μαζί με τα χρέη των προηγουμένων κάνει δύσκολη την καθημερινότητα των πολιτών, και αυτό αποδεικνύεται στο γεγονός ότι μένουν εκτός ρύθμισης, δηλαδή δεν καταφέρουν να τις παρακολουθήσουν τις ρυθμίσεις τους, σχεδόν η μισή.
1: Ακριβώς. Και τα ίδια αντίστοιχα ποσοστά υπάρχουν και στην ΑΔΕ, αλλά βλέπουμε εδώ τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν να κάνουν με το πρώτο τρίμηνο του 2026, άρα στοιχεία έως 31 Τρίτου του 2026, 2,05 εκατομμύρια μητρώα των οφειλετών, και λέω μητρώα γιατί μπορεί να υπάρχουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν εισπραχθεί συνολικά από τότε που έχει δημιουργηθεί υποχρέωση 15,52 δις, και 58,6% προήλθε από οφειλές που ήταν στη ρύθμιση. Αλέξανδρε, από 2.489.000 ρυθμίσεις, κοντά στα 2,5 δηλαδή εκατομμύρια, 38,6% μόνο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, το 61,4% χάθηκαν. Οι ενεργές ρυθμίσεις είναι περίπου στις 290.000, ποσοστό δηλαδή 11,7%.
0: Πάρα πολύ μικρό.
1: Ναι. Ακριβώς. Οι ολοκληρωμένες είναι 850 περίπου χιλιάδες, ποσοστό 34,1.
0: Και αυτό πολύ χαμηλό.
1: 1.350.000 περίπου χιλιάδες ρυθμίσεις, ποσοστό 54,2%.
0: Ναι. Αυτό δείχνει από τη μία ότι για κάποιους η ρύθμιση δεν είναι λύση, δηλαδή δεν τους λύνει το πρόβλημα, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι απλά μια ευκαιρία, μια αφορμή να πάρουν μια ανάσα για κάνα 2-3 μήνες, να πάρουν και μια ενημερότητα και να προχωρήσουν με τα χρέη τους κανονικά στην συνέχεια.
1: Ίσως, Αλέξανδρε, εδώ παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ότι πιέζονται πάρα πολύ όταν έχει ένα ληξιπρόθεσμο στον ΕΦΚΑ. Το επιτόκιο είναι 8%.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ληστρικό.
0: Ναι,
1: και σου λέει 8% επιτόκιο. Παίρνω σε μια ρύθμιση, ό,τι μπορέσω να σώσω.
0: Σωστό.
1: Βλέπουμε
0: σωστό.
1: Ό,τι
0: μπορέσω να πληρώσω, και μετά πάμε πάλι από την αρχή και βλέπουμε. Δύσκολο.
1: Και
0: επειδή τρέχουν τώρα και καινούριες δηλώσεις, δείχνουν ότι πάντα καλές είναι οι δηλώσεις. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι απαντάνε στο πρόβλημα όμως.
1: Σίγουρα, γιατί όταν μπαίνουμε σε μια ρύθμιση, είναι το αυτονόητο, να το ξεχνάμε πολλές φορές. Σημαίνει ότι αντιμετωπίζω την καθημερινότητά μου, τα προσωπικά μου, την οικογένειά μου, την επιχείρησή μου, και μου περισσεύουν χρήματα κάθε μήνα να πληρώνω τη δόση. Μήνας μπει, μήνας βγει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 120 δόσεις, ακούγονται ωραία, αλλά είναι 10 χρόνια δόση, 10 χρόνια κάθε μήνα πληρώνω μια συγκεκριμένη δόση.
0: Ναι.
1: Και από τα 51,8 περίπου δισεκατομμύρια που είναι το συνολικό, οι συνολικές οφειλές στον ΕΦΚΑ, τα 33,2 είναι αρχικές οφειλές, και Αλέξανδρε, τα 18,55 είναι προς αυξήσεις. Τόκι, ληστρική. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ένα γενναίο κούρεμα αυτών των προσαυξήσεων, δεν μιλάμε για το κεφάλαιο, για να μπορέσει και ο κόσμος να μπει μέσα να πληρώσει και ο ΕΦΚΑ να πάρει χρήματα και πλέον να φύγει η θηλιά των αναγκαστικών μέτρων πάνω από αυτούς οι οποίοι είναι φιλέτες.
0: Και για να εισπράξει και το δημόσιο τα χρήματά του, γιατί αλλιώς δεν θα τα εισπράξει. Θα παραμένουν ανίσπρακτα εκεί σε ένα κουβά που θα γεμίζει, θα γεμίζει, θα γεμίζει και δεν θα διάσει ποτέ.
1: Μα αν είναι δυνατόν, το έχουν πει πάρα πολλές φορές, είναι σαν να έχεις μια επιχείρηση, να σου χρωστάνε οι πελάτες σου και να τους βάζεις όρους ότι αν δεν έρθει την Δευτέρα από τις 8 με τις 8 και 4, μη μου φέρετε λεφτά, εγώ δεν θέλω.
0: Σωστό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σωστό, σωστό. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την εβδομάδα και την Δευτέρα.
1: Πάντα καλά. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατζαλάτας, οικονομικός σύμβουλος για την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας.

0: Με Παύλο Παυλίδη θα σας χαιρετήσουμε αντικαταπληκτικά. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, της εβδομάδας που μας βάζει πραγματικά στο μέσο του καλοκαιριού, 13 Ιούλης. Ελπίζουμε πως θα είναι μια εβδομάδα χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται κάτι προς ώρας, αλλά η αλήθεια είναι θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε τον καιρό μπροστά. Μείνετε συντονισμένοι, διότι μετά ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, μεταξύ των πολλών καλεσμένων, έχουν και τον Θοδωρή Κολυδά, να συζητήσουν γιατί σταματά αυτή η πρόβλεψη της εβδομάδας μπροστά. Μείνετε όμως, γιατί έρχεται και το Δελτίο Ειδήσεων εδώ στις 9. Βασίλης Ντέτσικας, με όλες τις εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις μέχρι αυτή την στιγμή. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν εδώ και φρόντιζε τους ήχους. Καλημέρα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στη χώρα μας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Με 11 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το ΑΕΦ-μερίδα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθούν ΕΛΑΣ με 14,5%, ΠΑΣΟΚ με 9,5%, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 4%, Μέρα 25 και Νίκη με 1,5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%. Το 68,5% των πολιτών δηλώνει πως την ψήφο του στις επόμενες εκλογές θα επηρεάσουν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και το 49,9% τα ζητήματα διαφθοράς και το κράτος δικαίου. Στο 44,8% ανέρχεται η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στη χώρα μας, η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές, εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό, θα βρεθεί και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την ίδια ώρα εντείνονται οι συζητήσεις στο ιστορικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαία τάξη, ενώ αναζητούνται ουσιαστικά μέτρα για το στεγαστικό και την ακρίβεια. Οριστικές αποφάσεις δεν αναμένονται πριν από το τέλος Αυγούστου. 10 ως 14 βουλευτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ως τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο, ενώ με τη νέα ηγεσία θα παραμείνουν από 7 ως 9 από τις 22 που διαθέτει σήμερα το κόμμα. Τελευταία θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, που έχει εξασφαλίσει θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα. Ενισχύονται σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των Αμερικανών σε σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και στην ενδοχώρα του Ιράν. Στα 78,86 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 74,02 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε χθες. Ερηνές εκτός από σήμερα ως και τις 31 Αυγούστου, προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι ανάμεσά τους δύο ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Χαλίσκο, πολιτεία του Δυτικού Μεξικού, στο οποίο ενεπλέξαν φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα και οχήματα. Στα αθλητικά, στην απόκτηση του Θανάση Προδρομήτη προχωρά ο Πανετολικός, ενισχύοντας επιλογές του στο κέντρο της άμυνας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Άρης εξετάζει τον Γιούρι Λόντιγκιν για την εστία και επιταχύνει τις επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
7: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
6: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
8: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
11: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
10: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
13: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
14: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τι τραγουδάρα είναι αυτή η Πάλι ο πρόεδρος Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει στίχους. Χρήστος Νικολόπουλος η μουσική. Χάρης Αλεξίου, μία και μοναδική. Η οποία είναι και ηθοποιάρα εκτός από καταπληκτική τραγουδίστρια η Χάρης Αλεξίου. Σου έχω πει μια περίοδο τη ζωή μου μικρό, ότι ήμουν ερωτευμένο μαζί τη. Μου άρεσε πάρα πολύ ως γυναίκα. Πάρα πολύ. Τότε που λέγε τα Δημητρούλα μου, γεια σου και λοιπά. Ναι, που έβγαινε στη λέξη με τις μπότες ξέρεις, και τις, και τις φούστες της που ήταν μέχρι το γόνατο. Πολύ ωραία γυναίκα. Λοιπόν, κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας. Καλημέρα και Κύρκο. Εδώ στην
2: Ελλάδα. Τώρα που ακούτε είναι ο Σωτήρης Ξανάκης, να συστηθούμε.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κορίς είναι άλλος απέναντι. Με τα κόκκινα εκείνος.
2: Θυμήθηκε μαύρα εγώ. Θυμήθηκε την Αλεξίου και.
0: Ναι, ναι, πολύ μου άρεσε η Αλεξίου.
2: Και ξέχασε το όνομά του.
0: Τι να κάνω τώρα. Τη παιδική ηλικία η έρωτα.
2: Περιμένουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: 2-11-10-80-8-80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυπάς έχει επιλέξει μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Μάλλον δεν θα ακούσετε. Σημέρις, δεν βλέπω. Αν και έχει τσιμερικά ενδιαφέροντα ωραία από αυτό το. Την θεπιθεώρηση του καλοκαιριού που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ και παίζει σε ένα κινηματογράφο, σε ένα ξενοδοχείο εκεί στο κέντρο της Αθήνας.
2: Δεν πουλάει πια.
0: Όχι, δεν πουλάει. Σε αντίθεση με το Σεφερλί, αυτή δεν πουλάει καθόλου.
2: Δεν πουλάει.
0: Το ξέρω ότι δεν πουλάει, γιατί το μετρήσιμο πια δεν πουλάει.
2: Ναι.
0: Είναι κοινό καταρχάς. Σε ποιον να πουλήσει.
2: Έχει μόνο μια σημασία. Ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός στο κόμμα αυτό.
0: Για τις στοιχηματικές εταιρείες.
2: Και ποιος. Και πότε θα φύγουν οι βουλευτές που θα φύγουν.
0: Κάτσε να σας πω τώρα, μια που λέμε για τα στοιχήματα, μείναν 4 ομάδες στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι μείνανε, νομίζω, οι καλύτερες. Δηλαδή δεν έχει συμβεί δε. Συνήθως τα τουρνά στις 4 μένει και μία που είναι, έρχεται ξέρεις με φόρα και τελικά δεν περνάει στο τελικό.
2: Φροντίσαν οι διαιτητές γι' αυτό.
0: Φροντίσαν οι διαιτητές όμως, θα το πεις αυτό. Επίσης είναι έκπληξη ότι δεν είναι οι ΗΠΑ.
2: Ναι, Φαντίνο είπε, περιμένει με τον Τραμπ να δώσουν μαζί το κύπλο. Να κάνουν την απονομή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σούπερ φαβορή, μεγάλο φαβορή, εν πάση περιπτώσει, από τις στοιχηματικές τώρα που κοιτάω, είναι η Γαλλία, που έχει 2,55 απόδοση. Μετά οι υπόλοιποι είναι μαζεμένοι, δηλαδή είναι η Αγγλία δεύτερο φαβορή με 4,30, η Ισπανία 4,40 και η Αργεντινή 4,75. Αυτό. Άμα θέλετε να βγάλετε κανένα φράγκο, ποντάρετε Αργεντινή. Άρα και το 2,55 της Γαλλίας δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, έγινε χαμός με τη Γαλλία, γιατί έχουν βγει διάφοροι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο Ραχώη και διάφοροι άλλοι. Και λένε ότι αυτό δεν είναι εθνική Γαλλία, είναι εθνική Αφρική, είναι ξέρεις, κάτι τέτοια, επειδή είναι όλοι μαύροι παίκτες κλπ. Άρα το πει και ο Ραχώη, δεν το λένε μόνο ξέρεις, κάτι περιθωριακοί βουλευτές, γερουσιαστές κλπ. Και έχουν χαλάσει διπλωματικές σχέσεις χωρών με την ιστορία αυτή της Γαλλίας, εθνικής Γαλλίας.
2: Ποιο άλλο από τώρα από το Μαρόκο νομίζω Γιαμάλ λέει. Υπάρχει γαλλικό όνομα, ισπανικό όνομα Γιαμάλ.
0: Ενώ εδώ παιδιά, όταν παίζουν οι εθνικοί ύμνοι στο πρωτάθλημα μπάσκετ, είναι 10 μαύροι, 5 δεξιά και 5 αριστερά. Και δεν ξέρει κανείς τον εθνικό ύμνο. Μόνο οι προπονητές μπορεί να το ξέρει. Ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, θαυμάσια.
2: Στην εθνική δεν παίζουν, να σε πάρει να το ρίξει.
0: Ναι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Λέω ότι για τις ομάδες. Δεν τους πειράζει τις ομάδες να παίζουν. Στην εθνική τους πειράζει να παίζουν, κατάλαβε τους άλλου χρώματος παίχτες, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε τον Naturalizé. Ποιον έχουμε τον Naturalizé, είπες
2: τον. Ο Γόκαμπ,
0: ναι, αλλά δεν είναι
2: μάλλον.
0: Τόρση. Δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Πρώην του Ολυμπιακού. Ένας σίγουρα, ο άλλος δεν ξέρω. Ο Γόκαμπ νομίζω.
2: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Με τη συμβολή, άρα που το δίνει η τέτοια. Λογικά η Ντουμπάι θα πάει από εκεί, νομίζω, στα 34 του. Λοιπόν, τέλος πάντων, ούτε εγώ πολύ ασχολούμαι με τον μπάσκετ, επειδή όμως δεν τα Σαββατοκύριακα που αποφεύγω να ακούω πολιτική, ακούω αθλητικά, οπότε τα μαθαίνω κι εγώ. Σήμερα σας έχουμε τον αγαπημένο σας Άδωνη Γεωργιάδη, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει πολιτική επικαιρότητα Ιούλιο μήνα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και θα συνεχίσουν κι άλλες.
2: Έχουμε δημοσκόπηση. Μπείτε στα εφημερίδα να διαβάσετε GPO, Αντώνη Παπαργύρη. Θα τον έχουμε εδώ γύρω στις 10 και 20 να μας την αναλύσει. Εμείς σας πούμε πολλά. Διαβάστε πρώτα την δημοσκόπηση. Θα ακούσατε από τον Βασίλη Ντέτσικα στο Δελτίο Ειδήσεων τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει Σωτήρη. Δύο κουβέντες μόνο ίσως.
0: Να μην πούμε, παιδί μου, τουλάχιστον το βασικό. Δηλαδή, ξέρεις αυτό που. Την πρόθεση ψήφου να πούμε, τίποτα άλλο να πούμε. Και τα υπόλοιπα όλα τα βρίσκουμε. Κάτσε την πρόθεση και την πόρτα. Λοιπόν, διουρικά. Λοιπόν, ξέρει η πρόθεση ψήφου να διαβάσω ή θες τη θες με.
2: Και τα δύο γρήγορα.
0: Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7. Για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Ελλάς είναι στο 14,5. Στο 9,5 είναι το Πασόκ. Στο 8% στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει πολιτική επικαιρότητα Ιούλιο μήνα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και θα συνεχίσουν κι άλλες.
2: Έχουμε δημοσκόπηση. Μπείτε στα εφημερίδα να διαβάσετε GPO, Αντώνη Παπαργύρη. Θα τον έχουμε εδώ γύρω στις 10 και 20 να μας την αναλύσει. Εμείς σας πούμε πολλά. Διαβάστε πρώτα την δημοσκόπηση. Θα ακούσατε από τον Βασίλη Ντέτσικα στο Δελτίο Ειδήσεων τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει στο Τύρι. Δύο κουβέντες μόνο ίσως.
0: Να μην πούμε, παιδί μου, τουλάχιστον το βασικό. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που το, την πρόθεση ψήφου να πούμε. Τίποτα άλλο να πούμε. Και τα υπόλοιπα όλα τα βρίσκουμε. Κάτσε την πρόθεση και την πω. Λοιπόν, ξέρει η πρόθεση ψήφου να διαβάσω ή θες τη θέση με.
2: Και τα δύο γρήγορα.
0: Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Ελλάς είναι στο 14,5. Στο 9,5 είναι το Πασόκ. Στο 8% παρελθόν.

0: τα βρίσκουμε. Κάτσε την πρώτη γιατί την πω. Λοιπόν, διουρικά. Λοιπόν, ξέρει πρόθεση ψήφου να διαβάσω ή θες τη θέση με.
1: Και τα δύο γρήγορα.
0: Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7. Το κόμμα του κ. Τσίπρα Ελλάς είναι στο 14,5. Στο 9,5 είναι το ΠΑΣΟΚ. Στο 8% παρεούλα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Η Ελπίδα είναι στο 6,1 της κ. Καριστιανού. Στο 2,8 είναι η Φωνή Λογικής, κ. Λατινοπούλου. 1,5 μοιράζονται Μέρα 25 Νίκη. 1,4 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει ένα 11,2. Δεν ξέρω, δεν απάντω.
1: 4% η Πλεύση Ελευθερίας που ξεχάσαμε. Και 2,8 η Φωνή Λογικής.
0: Και
1: πάμε στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου Σωτήρη.
0: Πάμε και στην εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι η Νέα Δημοκρατία στο 29,3. Ήταν 29,4. Μα τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 1,6. Ήταν 1,2. Έχει μια άνοδο 0,4%. Το ΠΑΣΟΚ είναι 10,8, ήταν 11,5, έχει πτώσει το ΠΑΣΟΚ, 0,7%. Η Ελληνική Λύση στα ίδια περίπου, 9,1 από 9,2. Κουκουέ 9,1. 1,7
1: η
0: Νίκη. Δεν υπάρχει Τσίπρας γιατί δεν είχε μετρηθεί νομίζω στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Υπάρχει εδώ, υπάρχει, είναι.
0: Α, πιο κάτω. Α, ναι, υπάρχει. 16,6%.
1: Καθαρά πια δεύτερο
0: από
1: κόμμα.
0: 16,3 τον Ιούνιο. Ναι.
1: Είναι.
0: Και 1,7
1: το Μαρκοστό. Το ΠΑΣΟΚ είναι 3-2.
0: Και η Καριστιανού είναι 7 έναντι 7,8. Εκεί όμως τριγυρίζει. Όλες οι δημοσκοπήσεις του κ. Τσίπρα είναι μεταξύ του 16, 15,
1: είναι
0: 17.
1: Μια σταθερότητα.
0: Και η Νέα Δημοκρατία εκεί, στο 28, 29, την εκτίμηση ξαναλέω έτσι. 28, 29, 30, 15, 16, 17 ο κ. Τσίπρας. Εκεί είναι. Και από κάτω το παζό γύρω στο 10%. Mm. Πάνω κάτω.
1: Εδώ τώρα ο Παπαργύρης λέει ότι δεν δίνουν καθαρό προβάδισμα σε καμία από τις δύο πρόσφατες κυβερνητικές περιόδους. Βασικά προβλήματα τώρα στο τέλος του προβλήματος είναι ακρίβεια. Έτσι δεν είναι, είναι βασικό θέμα.
0: Αυτό δεν θέλαμε.
1: Και λένε ότι με αυτό θα ψηφίσουν. Δεν θέλουμε και δημοσκόπηση. Σωστό είναι. Και λέει το ένα πρόβλημα ότι η κυβέρνηση αξιολογείται με αυστηρότερα κριτήρια από ότι απλή σύγκριση με το παρελθόν. Και ότι η αρνητική αξιολόγηση είναι διάχυτη σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες με ιδιαίτερη ένταση τις παραγωγικές ηλικίες. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο επίσης καθοριστικό εύρημα είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, είναι το κύριο Τσίπρα, όπως είδαμε. Αυτά είναι περίπου τα πράγματα. Θα τα αναλύσουμε μετά.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξέρω καφέ, να πάρω λεφτά.
1: Τι?
0: Ξέρω καφέ, δεν θα πάρω λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω. Τέλο πάντων.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτή τη δημοσκόπηση. Εντάξει, ξέρουμε ότι με τι δημοσκοπήσει ξέρετε ότι σα έχουμε πρίξει το τελευταίο διάστημα.
1: Στο
0: aefemerida.gr.
1: Δέστε το, παιδιά. Να, έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Τώρα, βέβαια, το θέμα. Το θέμα το μεγάλο βέβαια το παγκόσμιο είναι ότι ξανά έχει ο πόλεμο στον κόλπο. Έτσι. Τα στενά του Ορμούζου ξανά έχουν θέματα.
1: Εχθροπραξίες τώρα έχει πόλεμο.
0: Έχει πυράβλους και ντρόνους πάντως που φεύγουν κανονικά. Χθες είχε μεγάλο αριθμό πυράβλους και ντρόνους που φεύγουν δεξιά και αριστερά. Δεν χτυπάνε την Τεχεράνη, αλλά χτυπάνε. Επίσης το Ιράν χτυπάει στόχους στις χώρες του κόλπου.
1: Κατάλαβε.
0: Στην Ιορδανία χτύπησε. Ναι. Λοιπόν, έχει αγριέψει το πράγμα. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 10 μέρες, για παράδειγμα. Στα 78 δολάρια η τιμή του πετρελαίου το βαρέλι σήμερα το πρωί. Είχε φτάσει και τα 70 και κάτι ψηλά. Ξανέβηκε γύρω στα 80 τώρα πια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και στα δικά μας έχουμε τις δύο υποθέσεις. Τη μία της Θεσσαλονίκης, με την τρομοκρατική επίθεση με τη μία νεκρή γυναίκα, που έχουν συλληφθεί τρεις και αναζητούνται και άλλοι, οι οποίοι φαντάζομαι ότι είναι θέμα κάποιων ημερών να εντοπιστούν. Και η υπόθεση Μαρφίν, για την οποία έρχεται από την, αν δεν έχει έρθει, τη Μεγάλη Βρετανία, 46χρονη, η οποία είναι η τρίτη που θεωρείται κατηγορούμενη από τις αρχές, έτσι.
1: Συλλήφθη.
0: Ναι. Και ήδη διαδήλωσε πάντως ότι θα επιστρέψει, γιατί λέει ότι είναι αθώα μέσω της συνηγόρου της.
1: Σύμφωνα, αλλά όταν είναι ένταλμα σύλληψης, λέω ότι συνελήφθη.
0: Ναι. Συνελήφθη. Καλά κάνεις. Πολύ σωστά το λέει. Σωστά. Μα ήταν και υποχρεωτικό, εφόσον, όπως είπες, σωστά υπάρχει ένταλμα σύλληψης, έπρεπε να συλληφθεί. Θέλω να πω, δεν κρύφτηκε αυτό, εννοώ.
1: Μία ανώτερη πηγή της Κατεχάκη μου λέει ότι είναι δεμένη η υπόθεση της Μαρφίν. 1000% για τον Ψηλό.
0: Τον έναν από τους δύο που
1: έχει χαστεί. Από τους δύο.
0: Ναι.
1: Κάνα 98% για τον δεύτερο.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ.
0: Για τη γυναίκα.
1: Για τη γυναίκα, αλλά περιθωριακή.
0: Συμμετοχή περιθωριακή.
1: Ναι.
0: Αλλά συμμετοχή, αλλά
1: το
0: όχι.
1: Το ερώτημα είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Έριξε κάποιος από αυτούς του Μολότοφ. Έχουμε μετά τον Γιώργο Σόμπολο να μας τα πει.

0: Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
1: Αν ισχύει,
0: σήμερα στην απογευματινή.
1: Αν ισχύει πάντως η διαβεβαίωση του Υπουργείου, η διαβεβαίωση, η πηγή του Υπουργείου ότι είναι 100% η δεμένη υπόθεση, έστω και για ένα άτομο, για δύο ουσιαστικά, γιατί και όταν λες 98, εντάξει, για δύο άτομα. Αυτό είναι θετικό, έστω μετά
0: και
1: από 16 χρόνια
0: παιδιά,
1: μετά.
0: Να πούμε κάτι ακόμα, ότι αυτά τα δικάζει η δικαιοσύνη.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι, δεν το...
1: No.
0: Γιατί ξανά είχαμε για τη Μαρφίν ανθρώπους που αποδείχθηκε ότι ήταν νούφα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να είναι τότε στο ίδιο πόστο ο νυν υπουργός προστασίας του
1: πολίτη. Όχι. Δεν
0: ήταν. Χωρίς τον άλλος υπουργός.
1: Ήταν η ίδια αστυνομία όμως.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, δεν ήταν άλλη αστυνομία. Ναι.
0: Όχι, η ίδια αστυνομία, η ίδια πολιτεία.
1: Η ίδια πολιτεία. Και είναι και γενικά αυτό δεν αλλάζει την τροπή όλων των κυβερνήσεων από το 2010 μέχρι τώρα, έτσι, που δεν κατάφεραν να βρούνε τους ανθρώπους που κάψαν ζωντανούς, τρεις ανθρώπους και ένα μωρό που δεν γεννήθηκε ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να τους έχουν βρει αυτή τη φορά. Και μακάρι να η δικαιοσύνη, αν είναι πραγματικά ένοχη, έτσι, η συγκεκριμένη, να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Είχαμε επίσης και αυτή την επίθεση με μπογιές στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη και στο πολιτικό της γραφείο, αλλά στο σπίτι της λέγω πιο πολύ εγώ, γιατί απλά να είναι απ' έξω το σπίτι που είδα, ξέρεις, στην μπαλκονόπορτα, στην είσοδο ακριβώς, δεξιά, αριστερά κλπ. Στα Χανιά έγινε αυτό. Αυτούς δεν τους έχουν πιάσει νομίζω. Δεν έχουν πιάσει κάποιον γι' αυτό. Δεν έχουν πιάσει κάποιον γι' αυτό.
0: Δεν συνεχίζονται τέτοια πράγματα. Μην έχεις καμιά αυταπάτη, περιθωριακά θα συμβαίνουν τώρα. Είχαμε ταυτόχρονα και το θάνατο του 20χρονου από τους αστυνομικούς.
1: Τέσσερις μέρες μετά πέθανε ο άνθρωπος, προσπάθησε να τον κρατήσει στη ζωή. Ήταν πολύ δύσκολο. Την πρώτη στιγμή το ξέρανε ότι ήταν κλινικά νεκρός. Ουσιαστικά δεν το λέγανε.
0: Και ήταν, λέει, το παιδί ήταν αυτιστικό, 98%. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Νομίζω ότι αν καλά επίσης καταλαβαίνω από πηγές τις Χατεχάκη ανώτερες, δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να καλύψουν,
1: να καλύψουν
0: δολοφόνους όπως χαρακτηριστικά λέει ανώτερη πηγή.
1: Εδώ. Από αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτά
1: δεν κάνουμε δικαστήριο.
0: Όχι,
1: από αυτά που ξέρουμε, πρώτον, δεν είχε όπλο συγκεκριμένος. Η παρενόκληση που έγινε, αν έγινε, ήταν με το αυτοκίνητο. Αυτό κατάλαβα εγώ, ότι δύο φορές προσπάθησαν να σου χτυπήσουν το αυτοκίνητο. Σωστά.
0: Δεν σκοτώνει γι' αυτό.
1: Οι οδηγίες, επειδή κάτσε και τις διάβασα, τις οδηγίες που έχουν είναι ξεκάθαρες. Για το πότε χρησιμοποιούν όπλο οι αστυνομικοί. Αν είναι αυτά τα οποία λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούν όπλο. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν χρησιμοποιούν όπλο. Λοιπόν,
0: και αναβαθμίσετε...
1: πολλό δε μάλλον δεν χρησιμοποιούν όπλο για να σκοτώσουν. Για να εκφοβήσουν, να πετάξουν αέρα που και αυτό δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εμένα η θέση μου την έχω πει πολλές φορές για την αστυνομία και για το πώς πρέπει να προστατεύεται και να πυροβολεί αν χρειάζεται. Αλλά αν χρειάζεται. Και όταν χρειάζεται.
0: Αναβαθμίζεται η κατηγορία από ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Έτσι, ενδεχόμενο δόλο. Από απόπειρα, συγγνώμη, ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα δείξει.
0: Αν αυτή σταθεί στο δικαστήριο, θα πάνε σοδεία και αυτή.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι. Γιατί.
0: Πέθανε ο ένας από τους εγκαυματίες των Ασπρόπυργων.
1: Δυστυχώς, χθες υπέκυψε. 59 ετών, νομίζω, ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι δύο δίνουν τη μάχη τους στο κάτω, νομίζω.
0: Και επειδή καταντάει να είναι χειρότερα από τα αυτοκινηστικά πλέον. Πώς να το πω, δυστυχήματα τα εργατικά, παιδιά, πάρτε ορισμένα μέτρα στους χώρους εργασίας. Γιατί είχαμε, πώς το λέγανε, Βιολέτα, πώς το λέγανε στα τρίκα,
1: Βιολάντα.
0: Είχαμε αυτό εδώ, δηλαδή, εντάξει.
1: Διαβάζω, ο Άδωνης μείωσε αισθητά την τιμή της φαρμακευτικής κάναβης, λέει στο ρεπορτάζ τα παραπολιτικά ο Βασίλης Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Να πάμε να πάρουμε, αμα είναι. Μπορεί να μας είναι χρήσιμο, το ξέρεις. το ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε, τελείωσε, πέρασε η ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Ξέχασα κάτι?
0: Όχι.
1: Εντάξει, πάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Διαβάστε στην απογευματινή φοιτητική ζωή με λογαριασμό έως 1.150 ευρώ το μήνα. Ενίκια, λογαριασμοί και καθημερινά έξοδα τρώνε έως και το 60% του μέσου εισοδήματος μιας οικογένειας. Θρασίδηλοι δίθεν αντιεξουσιαστές εκφοβίζουν πολιτικούς και τις οικογένειές τους μετά τις συλλήψεις για τις 3 δολοφονίες στη Μαρφίν και τη φωνική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Φόβοι για νέα έκρηξη στα στενά του Ορμούς και τις χώρες του κόλπου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Κλειμένου μας το προναγγείλαμε, δηλαδή ο Γιώργος Γεωργιάδη, έχει γίνει εδώ πέρα ένας χαμός από μηνύματα. Είναι ολοφάδερο, κάθε φορά συμβαίνει αυτό, αλλά πρώτη φορά έγινε και πριν ξεκινήσει, πριν εμφανιστεί.
12: Έχει εκπομπή.
11: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Υπουργέ. Κύριε Γεωργιάδη.
12: Τον χάσαμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε ξανά ή δεν έχει σήμα.
11: Ναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, έγινε χαμός. Βρε Άννα μου, λέει, σε λίγο λέει θα μας πούνε, λέει με τη φόρα ότι βρήκαμε τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Η Μαυρομιχαλέα ήταν η δολοφόνη του Καποδίστρια και τους είχαν βρει. Ένα, δύο. Εντάξει, να μην τα κάνουμε όλα πολιτική. Δηλαδή, να μην χαιρόμαστε με την καταστροφή του τόπου, ας πούμε, για να πέσει μια κυβέρνηση, λέω εγώ. Το κάνουν όλοι αυτό. Δεν αφορά μόνο ένα.
12: Όχι,
11: να μην χαιρόμαστε. Να μην λυπόμαστε για μια επιτυχία. Ναι, αν υπάρχει επιτυχία
12: των αρχών. Ναι, να το δούμε.
11: Αλλά να το δούμε γιατί έχουμε δει στο παρελθόν, όπως σωστά είπες και άλλες. Αλλά Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχουν άνθρωποι που λυπούνται με τις επιτυχίες και χαίρονται με τις αποτυχίες. Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλο το επίπεδο του πολιτικού κόσμου. Δεν λέω ότι συμβαίνει μόνο με την Άννα τώρα ή με κάποιον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να τους έχουν βρει. Α δούμε. Μακάρι να μην ισχύει αυτό που διαβάζω κάπου κάποιος και που έχει μια λογική, γιατί υπάρχει και προηγούμενο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενο.
12: Λοιπόν, ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τώρα μπήκαμε και στην τελική προεκλογική ευθεία, έτσι, περίοδο.
11: Αφού του χρόνου θα έχει εκλογές.
12: Αυτά, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, τι να κάνουμε.
11: Περίπου. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
13: Άρα που μιλάμε για εκλογές, υποψήφιος και βουλευτής της Βόρειας Αθήνας.
11: Έτσι, μπράβο. Το είπε μόνος του.
13: Τώρα χαίρομαι πολύ.
11: Έχετε χίλια δίκια τώρα για να το λέμε, έτσι. Εμείς λέμε σε όλους τους βουλευτές, λέμε και πού εκλέγονται. Μην πούμε στον κύριο Γεωργιάδη, στον Βόρειο τομέα.
12: Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι το χειρότερο που μπορείς να πεις για έναν υποψήφιο την προεκλογική περίοδο.
11: Το είναι σίγουρος.
12: Όταν είναι σίγουρος. Έχει σίγουρο την εκλογή του. Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα. Καταρχήν, όλο αυτό το διάστημα είχατε αυτή την κόντρα με τον κύριο Τσίπρα, με τα χρήματα κλπ. Επιμένετε σε αυτό?
13: Έλα από τα μεταξύ μας τώρα, λέμε τα ίδια.
11: Μεταξύ μας είμαστε κι άλλοι, μας ακούν κι άλλοι. Είμαστε μεταξύ μας.
13: Κάναμε τώρα και. Μα εντάξει, τον είπα κλέφτη, δεν μου κάνει μήνυμα, θα καταλάβατε όλοι. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω θα συνέλθω, θα σταματήσει τα περί ετοιμότητα του Πρωθυπουργού.
11: Λουλούδια σας έστειλε. Λουλούδια σας έστειλε.
13: Λουλούδια δεν μου έστειλε, όχι.
11: Μα το είπε, δεν το έκανε όμως, είδες.
13: Ποιο θα συνεπεί. Κάτι να πει εκείνη την ώρα τώρα. Ακούστε. Ο Τσίπρας έκανε πολύ ωραία τον Κινέζο. Ή κάτι το κοινό λεγόμενο την Πάρτια. Είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα.
11: Ναι, αλλά
13: ο Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε μια φορά για ποιο λόγο κράτησε τη Βουλή Ανηθική Ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα. Θα το κάνει τώρα.
12: Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως δεν είχαμε για καμία δίωξη από τη δικαιοσύνη. Δεν είχαμε καμία ενασχόληση, θέλω να πω, από βάση τη καταγγελία σα.
13: Πρέπει να βρει και τη βάλη
12: και επίση. Συγγνώμη, έχει βγει επίση ο κύριο Κοντονής και σα διέψευσε. Είπε ότι ποτέ δεν σα είπε για χρήματα.
13: Ο κύριο Κοντονής είπε, μίλησε για ακραία διαπλοκή.
12: Ναι.
13: Πάντε να
12: δεν είσαι λοιπόν για χρήματα που είπατε εσείς όσο σας το είπε.
13: Το ChatGPT όταν κάποιος κατηγορεί τον άλλον για ακραία διαπλοκή, τι εννοεί? Και το πρώτο που γράφει το ChatGPT είναι όχι χρήματα. Έλα τώρα ο κ. Κοντονής δεν θέλει τώρα να του κάνει μήνυση ο Τσίπρας και να πάρει τα λέει κάπως εκεί καλυμμένα.
12: Να σας ρωτήσω τώρα επίσης.
11: Αλλά και εσείς που δεν τα λέτε στην καλημέρα, δεν σας κάνει μήνυση.
13: Εγώ γενικά δεν είμαι συγκεκριμένο με τον Τσίπρα. Έχω πω στον πετσί μου τον ετοιμότερο όταν πήγα να μας κλείσει φυλακή με ψευδομάρτυρες.
11: Μάλιστα.
13: Ξέρω πολύ καλά πέτριος πρόκειται. Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας, είναι έτοιμος δεν μπορεί.
12: Λοιπόν, τώρα, ως αντίπαλο τώρα, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι πάμε σε ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ πήγαν από πάλι Ελλάς. Λοιπόν, τη γνώμη σας γι' αυτό?
13: Ο κύριος Τσίπρας όταν έχασε το 23 συνειδητοποίησε εκείνο το βράδυ ότι αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός θα καταστραφεί πολιτικά και ξεκίνησε ένα σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν αυτό το σχέδιο του βγαίνει. Τα ποσοστά που μαζεύει τώρα είναι τα ποσοστά που πήρε στις εκλογές 23. Δεν έχει κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό ήταν να έχει 30. 17,8 πήρε στις εκλογές του 23. Δεύτερες 20 πήρε στις πρώτες. Να και 20 να πάρει είναι το ποσοστό του 23. Αυτό θεωρήθηκε τότε πανωλευρία. Δεν κατάλαβα γιατί το 20, το 23
11: πανωλευρία. Για πανωλευρία γιατί είχατε 40 εσείς.
12: Γιατί είχατε 40 τώρα με 28 που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, δεν είναι και άσχημο θα λέμε.
13: Αλλά κάτι να τελειώσει η κάλπη.
12: Για όλους ισχύει όμως αυτό. Θέλω να πω.
13: Οι δημοσκοπήσεις μας είναι 33 και πήραμε 40.
12: Λέω να το ξαναπώ. Λέω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά που δεν υπήρχε τότε.
13: Ποια?
12: Αυτή η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό.
11: Σου λέει προεκλογικά δεν υπήρχε.
13: Η διαφορά μας και τώρα 14 μονάδες δεν είναι μεγάλη διαφορά αυτή.
11: Στη σημερινή δημοσκόπηση της GPO είναι νομίζω 12 μονάδες η διαφορά περίπου, έτσι.
13: Ναι, περίπου 12 μονάδες.
11: Δεν είπα ότι είναι λίγο.
12: Δεν λέμε αυτό, λέμε ως πόλος.
11: Σας ρώτησε αν θα είναι ο αντίπαλός σας.
13: Τώρα συζητάμε σοβαρά. Αν μετά από 8 χρόνια στην εξουσία το να κερδίσαμε το τάξη με 12 μονάδες στο δεύτερο, δεν είναι νίκη του Μητσοτάκη. Τι είναι?
12: Καλά, η μία, πώς να σου πω, τα απέχει πολύ από την αυτοδυναμία και να μην μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει κανέναν. Δεν έχει, συγγνώμη λίγο. Δεν έχει κανέναν σύμμαχο, έχει.
13: Η πολιτική είναι συγκριτικό μέγεθο. Καλά, λέω. Κάποιο κερδίζει, κάποιο χάνει. Η δημοσκόπηση στην οποία αναφέρεται τη σημερινή, ο Μητσοτάκης κερδίζει τον δεύτερο με 12 μονάδες. Θα τον λες τη φέντα.
11: Όχι. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, αν λέμε τώρα, αν τα ποσοστά αυτά αποδειχθούν ότι είναι και τα εκλογικά ποσοστά, υπάρχει μια δυσκολία, έτσι, να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
13: Δυσκολία, θα έχει μια δυσκολία.
11: Α, θα κάνουμε εκλογές.
13: Γιατί είναι δυσκολία.
11: Δεύτερη
13: συγγνώμη.
11: Συγγνώμη, δεν σας αφήσαμε. Για ξέρετε να πεις θα κάνετε εκλογές.
13: Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Το Σύνταγμα λέει, κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση. Δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύει τη Βουλή. Αυτό δεν λέει το Σύνταγμα.
11: Είπατε μέχρι πέντε.
13: Έχει πει κανένας να παραβιάσει το Σύνταγμα.
11: Λέω, ο Πρωθυπουργός είπε μία και καλή, μία και έξω. Γι' αυτό ρωτώ, αλλά δεν θέλω το αυτό. Είπατε μέχρι πέντε.
13: Δεν υπάρχει αδιέξοδα στη δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
11: Είπατε μέχρι πέντε εκλογές, καλά, άκουσα.
13: Α, το πέντε εννοώ ρητορικά, έπρεπε να
11: κάνω. Ναι.
13: Το τέλος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα, αυτό εννοώ. Άρα θα υπάρξει κυβέρνηση.
11: Δηλαδή και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
13: Υπάρχει κυβέρνηση, δηλαδή, απάντηση.
11: Οκ, εντάξει.
13: Αυτό που λέει το Σύνταγμα. Εκτός αν κάποιος πιστεύει, θέλει να παραβιάσει το Σύνταγμα με κάποιο τρόπο.
11: Καλά, η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να σχηματίσει το Σύνταγμα, δεν αποκλείεται να γίνονται συμμαχικές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, κυβερνήσεις ένα πραγμάτων.
13: Το αντίθετο. Αυτό ναι. Επιτρέπεται εάν υπάρχουν κόμματα πρόθυμα να συνεργαστούν.
11: Τώρα, ένα.
13: Βλέπει και ένα πρόβλημα να συνεργαστούν κανέναν.
11: Ένα ερώτημα. Επειδή διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, αλλά φαίνεται πως θα κάνει. Από αυτά που μαθαίνουμε εμείς.
13: Έχω τώρα πλέον πιστεύω θα κάνει. Δεν έχω. Ναι.
11: Αυτό δεν θα σας κοστίσει. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι όσοι δηλώνουν τώρα ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία δεν θα πάνε στο Σαμαρά. Ότι ήταν να πάει θα το πάρει απαλού. Αυτός που δεν θα πήγαινε στην κάλπη κλπ. Το συμμερίζεστε σε αυτό ή θα σας κόψει κάποιες μονάδες.
13: Όσον αφορά τις τωρινές ψήφους, ναι, σίγουρα. Αυτό που σήμερα δηλώνει θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι έχει σηκωθεί που θα είναι το Σαμαρά, ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Σαμαράς κόμμα και παρόλα αυτά θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι.
13: Δεν λέει κάτι άλλο.
11: Όμως
13: το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας γράψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Ναι, μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσέψει. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
11: Και να σας στηρίξει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
13: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
11: Ναι. Μετά θα συνεργαζόσασταν μαζί του.
13: Πιστεύετε, αν ο κ. Σαμαρά δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει. Να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
11: Μάλιστα. Πεντήσατε. Μάλιστα. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Δεν θα μπορούσαμε. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε και ψήφισε στο συνέδριο όταν αυτό το βλακώδες άρθρο ότι δεν μπορεί να κάνει την κυβέρνηση μαζί μας. Άρα πώς το κάνεις, λέει. Εγώ δεν έχω. Να μην ασχοληθώ. Εγώ γενικά πιστεύω στις κυβερνήσεις αυτοδύναμες.
11: Ναι.
13: Άρα το αφεντικό στον τόπο αυτόν είναι ο λαός, δεν είμαι εγώ. Εάν ο λαός μας διατάξει και πει εγώ τώρα θέλω κυβέρνηση συνεργασίας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι κατανοητό αυτό. Πολύ ωραία. Υποχρεωμένοι. Γιατί αφεντικό επαναλαμβάνει ο λαός. Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τον Ανδρουλάκη. Μα ο Ανδρουλάκης είπε ότι
11: ναι. Λοιπόν,
13: δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Αυτό φταίει.
11: Με το Βελόπουλο μπορείτε.
13: Πιστεύω πραγματικά δεν μπορούμε το Βελόπουλο. Θα να είμαι ειλικρινής. Και ο λόγος που πιστεύω δεν μπορούμε το Βελόπουλο είναι πολύ απλός. Γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν φτάνει μόνο να αποκτήσει πλειοψηφία στη Βουλή. Το κυριότερο πρέπει να έχει να μπορεί να κυβερνά. Αποφασίζει. Με το Βελόπουλο μας χωρίζουν στα ιδεολογικά θέματα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή έχουμε ουσιώδεις διαφορές. Δεν είναι τυπικές διαφορές μας.
11: Ναι. Και να σας ρωτήσω και κάτι έτσι τώρα, ένα από τα μεγάλα θέματα των ημερών. Φαίνεται ότι η Τουρκία τα F-35 θα τα πάρει στο τέλος. Τι κάνει η χώρα.
13: Εγώ το βλέπω κάτι τέτοιο, το λέτε εσείς.
11: Ναι, εγώ λέω, εγώ το λέω. Εσείς λέτε ότι δεν θα τα πάρει.
13: Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω να τα πάρει, όχι. Τουλάχιστον σύντομα.
11: Καλά, σύντομα δεν θα τα πάρει σίγουρα αυτό. Είναι, ούτε εμείς θα τα πάρουμε σύντομα.
13: Όχι, ενώ ω προ την απόφαση να μπει, όχι ω προ το να τα παραλάβει.
11: Να μπει στο πρόγραμμα, λέτε.
13: Ναι.
11: Λέει, άμα δεν πει από το επόμενο εξάμεινο, θα είναι δύσκολο μετά.
13: Γιατί να θυμίσω ότι την Παρασκευή διαρρέανε θα πάρει το κατά του S400 για να μπορεί η Τουρκία να βγει από το εσκυρώσεις και το κατά να μην έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον γι' αυτό. Γιατί, να σου το πω διαφορετικά, το κατά έχει μεγαλύτερη αμερικανική βάση. Φαντάζεσαι να πάω το S400 και να πούνε οι Αμερικάνοι θα μετά με να πουλάμε μου στο Κατάρ.
11: Έχει πολύ μεγάλη βάση όντως στο Κατάρ.
13: Τόσο απλό.
11: Μάλιστα.
13: Επίσης το να πάρει τους S400 να τους πουλήσει σημαίνει να τσακωθεί με τη Ρωσία.
11: Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία με τη Ρωσία, λένε οι πληροφορίες.
13: Όχι, δεν την είδα εγώ για συμφωνία. Θα λέω ότι θα το συζητήσω. Οι προχθεσινές που έκανε ο Ρώσος εκπρόσωπος του Πούτιν ήταν πολύ σκληρές.
11: Να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς τον βλέπετε?
13: Για την Ρωσία είναι μεγάλο πρόβλημα η Τουρκία να τα πουλήσει τους S400. Σαν να λέει σε όλους κόμπι να αγοράζει τα ρωσικά όπλα. Δεν είναι τόσο απλό.
12: Να σε ρωτήσω, τον Ντόναλντ Τραμπ πώς τον βλέπετε? Βλέπω την ευρωπαϊκή δεξιά και ακροδεξιά να παίρνει αποστάσεις, να είναι επιθετική απέναντί του κλπ. Εσύ τον Αμερικάνο πρόεδρο πώς τον βλέπετε?
13: Εγώ δεν μπορώ από τη θέση που είμαι να κρίνω τον Αμερικανό πρόεδρο. Εγώ είμαι υπουργός ελληνικής κυβερνήσεως. Εγώ συνεργάζομαι με κάθε πρόεδρο και λέω Αμερικανοί πολίτες. Είναι δουλειά να κρίνω τον κάθε Αμερικανό πρόεδρο?
12: Όχι, κυρίως το MAGA, πώς το λένε αυτό, το σύστημα. Την ιδεολογία που υπάρχει από πίσω.
13: Από τη θέση που είμαι, δεν μπορώ και δεν επιτρέπεται να επιστρέφουμε στα εσωτερικά τη μεγάλη συμμάχου.
11: Το
13: πιο πρώτο εκλέγαν Αμερικά είναι δικό του λογαριασμό. Εγώ, όποιον και να εκλέγουν οι Αμερικάνοι, συνεργάζομαι μαζί του. Αυτή είναι η σωστή θέση.
11: Επειδή θα μα μαλώσουν και θα έχουν και δίκιο, έχουν στείλει κανένα δύο ερωτήματα που αφορούν το αντικείμενό σα. Ερωτάει ένα φίλο εδώ, Διονύση, γιατί ο κύριο υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Άγιο Σάβα δεν μπήκε σε θαλάμου νοσηλεία να μιλήσει με ασθενεί και νοσηλευτέ. Ρωτάνε.
13: Δεν ξέρω κατά πόσο. Και μια εβδομάδα είχε μεγάλη φασαρία με τους ασθενείς και πήγαμε την εταιρεία την όπλα στην Πλακέτα και παρουσιάζουμε μηχάνημα που ξεκίνησε να λειτουργεί. Δεν έκανα επίσκεψη του θαλάμου. Πήγα στο αξιοθεραπευτικό μηχάνημα, τα υπόγεια.
11: Όπως μας ακούει ο κόσμος, εσείς πιστεύετε τώρα.
13: Και μίλησα με αρκετούς ασθενείς, ήταν και τι ασθενείς εκεί να ξέρετε.
11: Ναι, όπως μας ακούει ο κόσμος. Εντάξει, εγώ σας βλέπω πηγαίνετε στα νοσοκομεία. Αλήθεια είναι πως άλλωστε κάθε φορά πηγαίνετε τις μισές φορές γίνεται αντιληπτό γιατί είναι θέμα και στα δελτία ειδήσεων.
13: Ναι. Έχετε δει, θυμάστε κανένα προηγούμενο υπουργό υγείας
11: που έχει
13: πάει σε πεθαίνω νοσοκομείο μετά?
11: Όχι, όχι. Αυτό η αλήθεια είναι πως εγώ δεν το θυμάμαι. Γιατί και, αλλά τα πιο πολλά τα μαθαίνουμε επειδή γίνεται υποδοχή.
13: Κανένα και, προηγούμενο κατοχό μου δεν πήγε σε νοσοκομείο.
11: Που δεν είναι πάντα θερμή. Μάλλον είναι θερμή η υποδοχή που γίνεται.
13: Και δεν είναι μόνο, δεν έχει φασαρία. Όχι, όχι. Και δεν έχονται, δεν έχει φασαρία.
12: Λοιπόν, και την άλλη ερώτηση για να κλείσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Υγείας. Σωτήρη, έχει άλλο μήνυμα?
11: Όχι, όχι, όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω μόνο γιατί εντάξει, αυτό είναι επειδή είναι ο Άγιος Σάββας και είναι και πιο νοσοκομείο, ξέρεις, λίγο πιο ευαίσθητο το θέμα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα.
12: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
11: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
12: Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος
11: στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών.
12: Ναι. Νομίζω η είδηση της ημέρας. Αν μπορούμε να συνεργαστούμε με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν δεν θέσει όρο για άλλον πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Κύριε Κωνσταντίνε μας, λοιπόν.
12: Και δεύτερη είδηση, Σωτήρη, ότι και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε εκλογές μέχρι να βγει η κυβέρνηση.
11: Εντάξει,
12: μια και έξω.
11: Αυτό είναι. Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό δηλαδή.
12: Καθόλου. Γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση και βγαίνει μετά ο πρωθυπουργός και λέει μία και μόνο.
11: Ναι.
12: Αυτό δεν είπε.
11: Ο πρωθυπουργός δεν προϋποθέτει στη δημοκρατία να λειτουργήσει, αν δεν σημαίνει η κυβέρνηση όμως. Πώς θα το κάνει κανένας πρωθυπουργός?
12: Λέω, Σωτήρη μου, λέω ότι σε επίπεδο δηλώσεων έχει σημασία.
11: Αλλά σε επίπεδο δηλώσεων έχει σημασία. Από την άλλη πλευρά, λέω ότι το φυσιολογικό είναι ότι αν δεν μπορεί, θα πάει.
12: Αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι η δήλωση του πρωθυπουργού δεν μπορεί να πει από τον υπουργό. Αυτό λέω.
11: Εγώ δεν συμφωνώ με την εκτίμησή σου. Λέει την απλή λογική ο Αδενή.
12: Άρα δεν είναι ο πρωθυπουργός αν προκειμένου.
11: Απλή λογική λέει και ο πρωθυπουργός. Πάμε για μία εκλογή αυτή.
12: Δεν πάμε για δεύτερη.
11: Άμα δεν τα καταφέρουμε, θα πάμε σε δεύτερη. Αυτό δεν θέλει να το πει, λέει κανείς ποτέ αυτό. Εδώ βγαίνει ο Τσίπρας με 17 δεκάδες δημοσκοπής και λέει θέλω να είμαι αυτοδύναμος.
12: Τι
11: κάνουμε τώρα, ο καθένας λέει ότι θέλει.
12: Μέχρι στο τυρί μου, δεν είναι έτσι.
11: Έτσι ακριβώς είναι.
12: Κάτσε να τον άκουσε και τον λόγο και πέρα άκουσε τον. Μέρ, πάταξε τον δέσκο.
11: Δεν θα σε πατάξω.
12: Πάταξε, δεν πειράζει. Δεν κάνω ό,τι θες, αλλά άκουσε λίγο.
11: Για πες.
12: Τα αυτιά μας θα δίνει ο Θεός και για να ακούμε. Λέω ότι ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα ήταν ο εφευρέτης της στρατηγικής των διπλών εκλογών. Των διπλών εντός εισαγωγικών. Των δύο συνεχόμενων εκλογών. Βγήκε μετά γιατί θεωρούσε ότι δεν θα το δώσει από την. Και λέει μία εκλογή και μόνο. Αυτό, τίποτα άλλο.
11: Αυτό. Μία εκλογή, αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμποδίσει, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, το να γίνουν δεύτερες ή τρίτες εκλογές, η λογική λέει αυτό που λέει ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι σε σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, κατά την άποψή μου.
12: Δεν εμποδίζει, εμποδίζει ο Πρωθυπουργός.
11: Ναι.
12: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει.
11: Ναι.
12: Είναι πρωθυπουργός και επιλέγει αν θα πάει σε μια κυβέρνηση ή σε άλλο είδος κυβέρνηση. Θα τα δούμε εδώ, θα είμαστε.
11: Λέω,
12: και θα δούμε και τα ποσοστά που θα υπάρχουν.
11: Λέω λοιπόν ότι δεν. Τα ποσοστά προφανώς θα δούμε. Λέω ότι δεν συγκρούεται αυτό που Άδωνης με αυτό που είναι Μητσοτάκης. Κατά την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
12: Κατανοητή δεν είναι.
11: Καθόλου
12: δεν είναι.
11: Λοιπόν,
12: επίσης θέλω να σου πω ότι σε αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά. Είναι άλλο πράγμα να είσαι 28% γιατί μετά μπορεί να πα για μαλλί και να βγει κουρεμένο σε εκλογέ. Είναι άλλο πράγμα να έχει 30 ή 32%. Που λες πάω σε δεύτερες εκλογές, γιατί έχω δυναμική. Μπορεί να πιάσει ένα δίλημα μετά. Αυτά.
11: Σωστό. Λέει εδώ ο κύριος Ζαχαράκης κάτι. Θυμάσαι που σου την κουβέντα για τον Αφαιρίδη. Έχετε δίκιο να μην λυπόμαστε να κράζουμε την αρχή μια κυβέρνηση και καταφέρουμε να ξεχνιάσουμε ένα μεγάλο έγκλημα, αλλά όχι να φτάνουμε και δημόσια προς κινήσεις να συγχαίρουμε υπουργό δημόσια την επιτυχία του χωρίς να γίνει ακόμη επιτυχία. Και μιλάει για τον Θεοδωρή Αφαιρίδη. κατά την άποψή μου, ο Θεός Δεδής είπε την άποψή του, όπως θα έκανε οποιοδήποτε μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε καλλιτέχνης. Άλλος καλλιτέχνης αποκάλεσε τον κύριο Τσίπρα Τζοκόντα. Άλλος την είπε Βιουκλάκη. Αυτή είναι η άποψή του. Τον βλέπει ως μοναδικό δημιούργημα. Αυτός βλέπει ότι έχει έναν υπουργό αποτελεσματικό. Δεν κατάλαβα γιατί, επειδή δεν είναι αριστερός ο Αθερίδης, πρέπει να φάει ξύλο δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είπε την άποψή του. Είδα μια αποδοκιμασία δημόσια στο τρόλ, από τρόλ κυρίως βέβαια έτσι, του χώρου της αυτών, η οποία είναι πραγματικά εξωφρενική. Πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και είπε την άποψή του.
12: Όπως
11: πολύ καλά έκανε ο άλλος και τον είπε Τζοκόντα και άλλοι που τον είπε Βουγιουκλάκη. Τι να σου πω τώρα, ο καθένας για την άποψή του. Έτσι λέω. Καλλιτέχνες είναι, έχουν και ένα πιο μεγάλη ελευθερία να τοποθετούνται. Αυτή είναι η άποψή μου. Την είπα, τελείωσε. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνο μας, καλημέρα. Καλημέρα και στο Μαρίνο. Πόσες φορές θα βγάζει το Γεωργιάδη, υπάρχουν και άλλοι ήμαρτων, τέτοια προπαγάνδα. Τον πλάκο σα τι ερωτήσει, τη μία πάνω στην προπαγάνδα είναι αυτό.
12: Βέβαια, και την είδηση τη ημέρα, νομίζω. Και επαναλαμβάνω, όταν λέει ότι θα κάνουμε συνεργασία για κυβέρνηση με το κόμμα Σαμαρά, εκτός και αν βάλει όρο χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Σιγά μην βάζει αυτό τον όρο εν τω μεταξύ.
11: Επειδή ξέρει πως δεν θα γίνει αυτό, το λέει.
12: Αλλά βάζει ένα θέμα ότι είμαστε τόσο κοντά που μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση.
11: Μα ο κόσμος που θα πάει να υποψηφεί με το Σαμαρά, το 90% μέχρι τώρα, το 80% θα ήταν υποψηφί τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Δεν είναι ότι υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαφορά. Για τον κύριο Κασελάκη τα έχουμε πει. Έχουν πει ότι δεν θα συνεργαστούν πολιτικά. Ένα τέννις παίξαν οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Και εγώ εδώ πέρα, πώς το λένε.
12: Για να συνεργαστεί πρέπει να πει ο Κασελάκης στη Βουλή, ρε παιδιά.
11: Αφήστε και αυτό. Αυτό είναι το λίγο πιο βασικό.
12: Αν είναι να τον πάρει υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία και να συνεργαστεί.
11: Το βάζει την επικρατεία. Σε εκλογή μη θέση.
12: Με τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, νομίζω.
11: Τον έβαλε μια φορά ο Τσίπρας και πρόκοψε. Δεν νομίζω να τον βάλει Μητσοτάκη. Φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα μας που μας σκυλοβρίζει πάλι, αλλά δεν πειράζει. Αλλά αυτός είναι ότι μας ακούει σταθερά και χαιρόμαστε γι' αυτό, έστω και σκυλοβρίζοντάς μας. Γεια σου Ανούλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Ρόδο. Τι λέει, σκληρή πραγματικότητα, εικονικές δημοσκοπήσεις, μεγάλο μούδιασμα, απογοήτευση και έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της Ελλάδας μετά τις πρώτες περιφερειακές εκδηλώσεις στην Πελοπόννησο. Άλλοι λέει για τις εκδηλώσεις της, αν είχαν κόσμο, οι εκδηλώσεις του κ. Τσίπρα. Να πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο, εγώ νομίζω, για οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό και για τον Πρωθυπουργό. Γιατί εκεί που πάει ο Πρωθυπουργός, οι συγκεντρώσεις που βλέπετε, τίποτα συγκεντρώσεις μεγάλες. Μαζεύονται 100-150 άνθρωποι, το μάξιμουμ γύρω-γύρω εκεί πέρα και μιλάει. Αυτή είναι. Δεν πάει πια ο κόσμος στις συγκεντρώσεις.
12: Πάνε με τις κάμερες της ΕΡΤ, δείχνουν εκεί.
11: Μαζί τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος θα κάνει μεγάλη συγκέντρωση, παιδιά, προεκλογικές συγκεντρώσεις.
12: Ούτε ο Μπριζίμ δεν μπορούσε να κάνει ο Μακαρίτης μεγάλες συγκεντρώσεις.
11: Ένα κόμμα μόνο μπορεί να κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις, μιλάμε τα ίδια κουραστικά. Το ΚΚΕ μπορεί να κάνει, έχει δυνατότητα οργανωτική να τις κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις και να τις δείχνει και ακόμα πιο μεγάλες, αλλά δεν υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό. Και έκανε μια μεγάλη τερατώδηση σε κόσμο συγκέντρωση με την ιστορία των Ντεμπών όταν έγινε πριν από δύο χρόνια, η οποία πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει προηγούμενο με τα πολιτευτικά. Ναι.
12: Είδα κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρόσφατα.
11: Αλλά αυτό ήταν ένα ξέσπασμα του κόσμου.
12: Περνούσαν σε ένα λεπτό τη Βασιλής Σοφίας, σε ένα λεπτό. Έτσι προχωρούσαν 1200 άτομα. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση
11: που
12: είχε γίνει από το 1974.
11: Ξέσπασμα του κόσμου ήταν.
12: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Σόμπολο, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για τη Μαρφήν της.
11: Γεια σου, Αργύρη μας. Καλημέρα, λέει την άποψή του και αυτός για τον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι είναι κοινικός. Λέει ο Εμίλιος. Καλημέρα, καλημέρα, λέει. Αυτός λέει καλημέρα στον πολύτιμο τάδε μου τον Άδωνη. Είδες, έχουμε και φίλους και εχθρούς.
12: Λοιπόν,
11: πάμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα τη βιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν να πάνε ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστεί κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε γρήγορα.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Να μπορούμε.

0: 90,1. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι λέει: καλημέρα παιδες, άσχετο, αλλά με το μίσος που έχουν Άγγλοι και Αργεντινοί, ο ημιτελικός του Μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον. Το έχω συζητήσει αυτές τις τελευταίες δύο μέρες και εγώ με αρκετούς. Αυτό υπάρχει όντως μεταξύ μίσους από την εποχή των Falklands, μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Αργεντινής. Τώρα δεν φαντάζομαι βέβαια, πολλοί από τους παίκτες, όχι πολλοί, όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στο γήπεδο, δεν ήταν κανείς γεννημένος την εποχή που έγινε η ιστορία αυτή. Και από αυτούς που ήταν στο γήπεδο επίσης, η μισή δεν θα ήταν γεννημένη όταν έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά ότι υπάρχει θέμα μεταξύ τους. Σίγουρα υπάρχει, έτσι να το λέμε για να είμαστε εντάξει. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή λέγαμε πριν για τον κύριο κύριο Γεωργιάδη και γιατί και μας είπε ότι πηγαίνει στα Υπουργεία, στα νοσοκομεία κλπ, εγώ θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε μια φίλη από τα παλιά και πολύ γνωστό πρόσωπο, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, θα τη θυμάστε, είτε υπήρξε βουλευτής και της Νέας Δημοκρατίας, μετά πήγε στους Ανεξάρτητους Έλληνες και ήταν υφυπουργός υγείας και μας άκουγε και έστειλε μήνυμα και λέει: όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας, πήγαινα σε όλα τα νοσοκομεία και στις δομές υγείας, δίχως κάμερες. Καλημέρα στην κυρία Παπακώστα και ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε στον Γιώργο Σόμπολο.
1: Πάμε, Γιώργο.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε στην ιστορία της Μαρφίν αρχικά, που νομίζω συγκεντρώνει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Να μας δώσεις τι έχουμε τελευταίο νέο.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι για την υπόθεση Μαρφίν, η οποία είχε γίνει το 2010, 5 Μαΐου 2010, είχαν επιτεθεί κουκουλοφόροι σε τράπεζα στην Οδό Πυριός, στην τράπεζα Μαρφίν. Είχαν καεί τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων η μία εργαζόμενη υπάλληλος της τράπεζας ήταν έγκυος. Άρα λοιπόν τέσσερις ψυχές φύγαν από αυτή τη ζωή. Μετά από 16 χρόνια οι αστυνομικοί πηγαίνουν νέα στοιχεία στην εισαγγελία Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τριών ατόμων, δύο αντρών 42 ετών σήμερα και μια γυναίκα 46 ετών, η οποία μένει στο εξωτερικό.
0: Η γυναίκα μέσα στο δικηγόρο έχει πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό, τη συλλάβανε, έρχεται στην άνδρα.
2: Και οι τρεις έχουν δηλώσει αυτό.
0: Και οι άλλοι δύο έχουν δηλώσει επίσης,
2: ότι δεν έχουν καμία απόλυτη σχέση με τα επεισόδια.
0: Κάτι στοιχεία ακούω όμως για τις σχέσεις με τα ρούχα που φοράγανε, που τους εντοπίσαν σε κάποιον νησί, σε κάποια παραλία, με τα ίδια ρούχα κλπ.
2: Και μια φωτογραφία του ενός εκ των δύο ανδρών, των δύο 42χρονων, στο σπίτι του, μάλλον ψέματα, στον υπολογιστή του, συγκεκριμένα στο σπίτι του. Στη φωτογραφία αυτή φαίνεται να είναι σε διακοπές πριν από λίγα χρόνια και φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα και είχε ακριβώς το ίδιο σακίδιο που είχε στα πλάνα που έχουν καταγράψει οι αρχές.
0: Δεν φαντάζομαι είναι αυτό το μόνο στοιχείο βέβαια, έτσι.
2: Λοιπόν, το μόνο στοιχείο, όχι. Έχει προκύψει από ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί τότε, το οποίο δεν ήταν υψηλής ευκρίνειας, λόγω τότε ότι εκείνη την περίοδο οι κάμερες δεν ήταν τόσο σύγχρονες όσο είναι οι σημερινές και βλέπεις υψηλής ποιότητας εικόνα στα πλάνα. Με τη βοήθεια όμως τεχνητής νοημοσύνης και κάποιων άλλων συστημάτων που διαθέτει η ελληνική αστυνομία τα τελευταία τρία χρόνια, για την καθαρότητα της εικόνας, κατάλαβαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες είναι οι δύο οι άντρες και η μία η γυναίκα.
1: Το λίγο γίνω μια ερώτηση για διευκρίνηση. Αυτός που πέταξε τη Μολότοφ μέσα ποιος είναι?
2: Είναι ένας από τους δύο 42χρονους.
1: Είναι ένας από τους δύο
2: 42χρονους.
1: Ο 42χρονος. Έχουμε λοιπόν...
2: Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Κατηγορείται ότι πέταξε, κατηγορείται, είναι σωστή φράση, ότι πέταξε τη Μολότοφ μέσα.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Και τον μπιτόνι. Μολότοφ και μπιτόνι. Με έφλεκτο υγρό.
1: Ο 42χρονος είναι ο ψηλός.
2: Αυτό δεν θέλω να σας πω ψέματα, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι ο άντρας. Ξέρω όμως ότι ο ένας από τους δύο μας είπαν ότι είναι αυτός που έριξε και Μολότοφ και μπιτόνι με έφλεκτο υγρό. Και είναι ακόμα άλλα δύο άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την ομάδα. Σύνολο πέντε άτομα τα οποία ήταν σε αυτήν την ομάδα που επιτέθηκε στην τράπεζα Μαρφίν. Υπήρχαν και άλλα 7 άτομα τα οποία αποτελούσαν μέρος της συνολικής ομάδας, η οποία είχα πάει στο Διπλανό, αν θυμάστε, πριν την επίθεση Μαρφίν, είχε γίνει μια επίθεση σε γνωστό βιβλιοπωλείο που βρίσκεται διαγώνια απέναντι
1: στον Ιαννό.
2: Στον Ιαννό, εντάξει, δεν ήθελα να πω το όνομα.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Ιαννό. Οι 7 πήγαν λοιπόν στον Ιαννό και μετά οι 5 πήγανε στην Τράπεζα Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε και εσείς, στην Αγγλία. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πριν από περίπου 7 χρόνια έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στην Βρετανία, έχει κάνει οικογένεια, η ίδια δηλώνει φωτογράφος, το οποίο εργάζεται στο χώρο, στις υπηρεσίες του αεροδρομίου στο Γκάτουιν.
1: Και να μένετε να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
2: Είχε βέβαια, πρέπει να τονίσουμε αυτό, ότι από τη στιγμή που ξέσπασε, που αποκαλύφθηκαν οι πληροφορίες, οι λεπτομέρειες για την υπόθεση, κατάλαβα μέσα στην κοπέλα ότι είναι το πρόσωπο που την αναζητούν, διότι είχε σχέσεις με τον αναρχικό χώρο και ήταν άτομο το οποίο πήγαινε σε κινητοποιήσεις.
1: Σε σχέση με έναν από τους δύο, λένε οι πληροφορίες μας, ναι.
2: Ενημέρωσε αμέσως τις αρχές ότι είμαι το άτομο που αναζητείτε, πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία, θα έρθω.
1: Αλλά υπήρχε ένταλμα σύλληψης και συλλήφθη.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι η τυπική διαδικασία.
1: Γιώργο, επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έχουμε κάτι άλλο μεγάλο?
2: Όχι. Μεγάλο. Δεν έχει κλείσει η έρευνα για την υπόθεση της Μαρφίν, μια και μιλάμε για τη Μαρφίν. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν αποκλείεται να έχουμε νέα τις επόμενες ημέρες.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Γιώργος Σόμπολος, και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα, μάθητο τα τελευταία νέα, και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
5: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν τεθεί θέμα Μητσοτάκη από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι αν και τον αποκάλεσε ψεύτη, δεν του έκανε μήνυση. Με 11 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το εφημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθούν Ελλάς με 14,5%, Πασόκ με 9,5%, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 4%, Μέρα 25 και Νίκη με 9,5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%. Το 68,5% των πολιτών δηλώνει πως την ψήφο του στις επόμενες εκλογές θα επηρεάσουν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και το 49,9% τα ζητήματα διαφθοράς και το κράτος δικαίου. Εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαία τάξη, ενώ αναζητούνται ουσιαστικά μέτρα για το στεγαστικό και την ακρίβεια. Οριστικές αποφάσεις δεν αναμένονται πριν από το τέλος Αυγούστου. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό, θα βρεθεί και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. 10-14 βουλευτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ως τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο, ενώ με τη νέα ηγεσία θα παραμείνουν από 7-9 από τις 22 που διαθέτει σήμερα το κόμμα. Τελευταία θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, που έχει εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές μέχρι να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργο, ο οποίος υπέκυψε. Θερινές εκτός από σήμερα ως και τις 31 Αυγούστου, προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 13 νεκροί από την πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία μετά το θάνατο 93χρονης, η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην απόκτηση του Ζουέλ Ρόκα, επιμένει για το Σοφιάν Άμραμπατ και περιμένει εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίς. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν ο Τάχα Αλή και εκτός απρόπτου ο Παντελής Χατζηδιάκος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Σε όλους και σε όλες.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Δεν είχες μπει πριν μέσα, το ξεκίνησα. Μας ένα στείλανε κανένα δύο μηνύματα για το Αγγλία-Αργεντινή. Λέει, λέτε να γίνει τον Φόκλαντ στο καγγελό.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν γεννηθεί τότε καταρχάς.
1: Αυτό ήταν κάτι από τότε,
0: δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Το έχουν, λες, το έχουν μέσα οι φίλαθλοι, λες να γίνει χαμός.
1: Αιτία νέου πολέμου.
0: Ποιος, αιτία νέου πολέμου. Στο Αγγλία Αργεντινή με ποιον θα είσαι.
1: Ξέρεις, η FIFA πανηγυρίζει για τέτοια μάτς, γιατί έχουν τεράστια εμπορική αξία από ένα σημείο και μετά, τηλεοπτική αξία. Δεν το συζητάμε έτσι.
0: Νομίζω ότι πήγαν οι τέσσερις ομάδες που θα μπορούσαν να είναι πιο εμπορικές. Τώρα, αν έλειπε, ας πούμε, η Ισπανία και η Βραζιλία, θα ήταν επίσης ενδιαφέρον.
1: 2 Απριλίου του 82 έχει γίνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει.
0: Δεν
1: ήμασταν εμείς παιδιά, φαντάζομαι.
0: Ναι, φαντάσου ήταν. Ναι, το θυμάμαι ακόμα, όμως σαν τώρα το θυμάμαι, γιατί. Λοιπόν, εγώ πάντω σε μετήσω.
1: Στην αρχή του Βρετανικού στέματος από το 1841.
0: Ρε, έστειλε η άλλη ναυτικό σε 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Για ένα βράχο. Για ένα βράχο έγινε αυτή η ιστορία.
1: Βράχο λέγανε για τα ίμια.
0: Ναι, για ένα βράχο. Ναι, αυτό ήταν και 5.000 χιλιόμετρα μακριά.
1: Αν κάνετε πόλεμο, λέγανε για ένα βράχο. Ούτε κατσίκια δεν είναι για πάνω.
0: Είχε κατσίκια.
1: Θυμάστε.
0: Κατσίκια.
1: Ναι, γιατί μπήκαν τα κατσίκια. Γιατί μια βραχονισίδα έχει οικονομική ζώνη.
0: Όταν έχει ζωή.
1: Όταν έχει ζωή. Όταν έχει δηλαδή πρόβατα πάνω, έχει ζωή. Έχει οικονομική ζωή. Λοιπόν, οπότε εκεί έχει βαλοκρηπίδα.
0: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Με ποιον θα είσαι στην Αγγλία Αργεντινή.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ, αν και θα στερικό, θα είμαι με την Αργεντινή, α πούμε την αμαρτία μου. Και τη μάθω την Αγγλία, α πούμε, σπίτι και ομάδα, α πούμε πολύ. Το άλλο είναι η Ισπανία. Με Γαλλία.
1: Δεν ξέρω ούτε αυτό. Χ.
0: Ναι, με την Ισπανία είμαστε Γαλλία θα κερδίσει. Χ δεν έχει αυτά. Μάτς πρέπει να κερδίσει.
1: Όχι, εγώ λέω χ. Όποιο θα κερδίσει.
0: Χ. Πού δεν παίζει η Ελλαδάρα μα. Θα του ξεσκίσει, θα του δείξει τι σημαίνει μπάλα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε.
1: Τι έχουμε, αρχίζουν τα εγγένεια σήμερα.
0: Τι εγγενιάζουν.
1: Υπογράφονται οι συμβάσει.
0: Για ποιο θέμα είναι σήμερα.
1: 12.30 ο Πρωθυπουργό θα μιλήσει στην τελετή υπογραφή τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά στο Βοτανικό και στο Βοτανικό κήπο Διομήδους.
0: Αυτό, αν θυμάστε, είναι μια ιστορία που την είχαμε κάνει θέμα εδώ πέρα δύο-τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Είναι ένας από τους τρόπους για το ξεμπλοκάρισμα του Κηφισού αυτό.
1: Ναι, τώρα υπογράφουμε τη σύμβαση.
0: Η οποία. Άκου τώρα, τι λέει το
1: 20 φορές θα γίνει.
0: Κάτσε και το διάβασα. Αυτό, αν όλα πάνε. Αλλά αν όλα πάνε normal. Ποτέ δεν πάνε καλά με την normal όλα τα δημοσιεύματα. Το 29 πρέπει να παραδοθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι για 10 χρόνια.
1: 28,
0: να είμαστε καλά και να δούμε. Ναι,
1: 28 ναι. του μήνα το μετρό Καλαμαριάς.
0: Ναι, 28 του μήνα το μετρό Καλαμαριάς, μάλλον.
1: Στην Καλαμαριά, ναι, μάλλον, εκεί. Ναι, ναι. Τι πιστεύεις δηλαδή, δεν προετοιμάζεται για τις εκλογές.
0: Όχι. Λέω και αν δεν γίνει 28, μπορεί να γίνει λίγο πιο αργά. Αλλά πάντως εκεί κάπου θα είναι. Προφανώς εσύ προετοιμάζεται για τις εκλογές. Όλες οι κινήσεις που γίνονται αυτό θυμίζουν. Οι παρατάσεις που δίνονται στα πάντα σε συνεχόμενες, ενώ ας πούμε γιατί τις είχαν κόψει. Ενώ προσπαθούν. Ακόμα και τα 10 λεπτά στη βενζίνη που με από τα δηληστήρια που πήραν. Πρώτη φορά πήραν από τα δηληστήρια λεφτά. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ, νομίζω.
1: Ναι, επίσης.
0: Είναι κινήσεις που δείχνουν ότι.
1: Σοβαρό θέμα. Με την Τουρκία τα F-35 κρατήσει το παρά τα όσα έλεγε ο Υπουργός, και είναι μεταξύ άλλων γιατί και η Ελλάδα δεν μπορεί να, όπως μου λέγανε χθες ανώτερες πηγές, δεν μπορεί να πιέσει τις ΗΠΑ να πάει αντιπαραθετικά μαζί της σε αυτό το θέμα.
0: Πώς θα κοπέσει.
1: Συνεπώς, λέει, μπορεί να βάλουμε αυτό που είπε αρχικά ο κύριος Δένδιας, να βάλουμε και να ξαναπαίξουμε στο τέλος, να βρούμε αύριο αυτό που δικαίως είχε βάλει την άλλη φορά, όταν το προέβλεπε ένα χρόνο πριν ο Υπουργός Άμυνας για το τι θα γίνει. Λέει, να βάλουμε ένα πράγμα που θα λέει εκεί πάνω ότι δεν είναι. Δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδος.
0: Ρωτούσα λοιπόν ειδικό και μου λέει: λέω, αυτό γίνεται. Είναι αστείο. Μου λέει: γίνεται. Θεωρητικά γίνεται. Μπορεί να έχουν τον έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των αεροσκαφών αυτών και ουσιαστικά να απενεργοποιούν συστήματα. Λέω: μπορούν τα Ηνωμένες Πολιτείες να απενεργοποιούν συστήματα αεροπλάνων. Δεν το ήξερα εγώ αυτό.
1: Μπορούν. Τα F-35 έχουν την πλήρη δυνατότητα όποτε θέλουν να σταματάνε να πετάνε.
0: Οι Αμερικάνοι από
1: τότε. Ναι, ήδη αυτή.
0: Αυτό που τα πουλάνε.
1: Εδώ υπάρχει ένα δεύτερο θέμα.
0: Σαν να πρέπει
1: ένα
0: αμάξι δηλαδή και να μπορεί η εταιρεία να του ενεργοποιήσει.
1: Άκουσε τώρα να δεις. Για να καταλάβουμε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Τουρκία, είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μπει αυτό, θα μπει ότι και η Ελλάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα F-35 εναντίον της Τουρκίας.
0: Μαζί θα πάνε αυτά.
1: Μαζί θα πάνε. Γιατί τα παίρνουμε τότε.
0: Για το ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι. Αν το πούμε.
0: Για το σοβιετικό κίνδυνο.
1: Αυτό. Το σοβιετικό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει τώρα ανάλογα με τον τρόπο.
0: Ο Κινέζικος.
1: Προχθές έλεγε. Ναι, αυτό είναι τώρα. Προχθές έλεγε, πριν από 15 μέρες έλεγε. Τι φοβεροί που είναι αυτοί οι Ιρανοί ηγέτες. Πόσο καλοί άνθρωποι. Πόσο καλοί διαπραγματεύτες. Την άλλη μέρα, μετά από 3 μέρες. 4. Τα καθάρματα που.
0: Τι είχαν και ρίξαν στο Κυπριακό το πλοίο, εσύ. Να σου πω τώρα. Και ο Ζωχοίδη σήμερα το πρωί μίλησε στο Sky.
1: Να στο Sky, να ακούσουμε τι δύο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε καταρχά για τη Μαρφίν. Γιατί μίλησε για τον 20χρονο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τη Μαρφίν.
2: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
0: Λοιπόν, αυτά είπε για τη Μαρφίν. Ήθελε να πει ότι έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά για την ιστορία αυτή, αν καταλαβαίνω καλά, επειδή ειρωνεύτηκαν τον FBI.
1: Να δώσω εγώ ορισμένες
2: μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email. Όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
0: Λοιπόν, αυτά είπε για τη Μαρφίν. Ήθελε να πει ότι έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά για την ιστορία αυτή, αν καταλαβαίνω καλά, επειδή ειρωνεύτηκαν τον ελληνικό FBI.
1: Να δώσω εγώ ορισμένες πληροφορίες.

0: Λοιπόν, αυτά είπε για τη Μαρφίν. Ήθελε να πει ότι έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά για την ιστορία αυτή, αν καταλαβαίνω καλά. Επειδή ειρωνεύτηκαν τον Λουκάκη.
1: Να δώσω εγώ ορισμένες πληροφορίες για το εσωτερικό. Ο κ. Κοζοίδης ήταν την περίοδο εκείνη υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτός ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο μετά απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για λόγω των πυρκαγιών. Θυμάστε των πυρκαγιών που είχαν γίνει και αντικαταστάθηκε από άλλους στην πορεία υπουργούς. Ξαναεπέστρεψε. Όταν ξαναεπέστρεψε τώρα, μετά τις. Τότε ήταν Πασόκ ακόμα.
0: Ναι,
1: όταν έγινε αυτή η πρώτη αλλαγή που υπήρχε. Ο κύριος Χρυσογοίδης ήταν στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τότε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά Πασόκ. Λοιπόν, ξαναπήγε στο Υπουργείο, ξαναέφυγε από το Υπουργείο. Τότε δεν ήταν αυτό, ήταν τη δεύτερη φορά που εκδιώχθηκε. Την πρώτη ήταν για να αντικαταστήσει την Λούκα Κατσέλη στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τον είχε αλλάξει. Την τελευταία φορά που ήρθε, ξανά άνοιξε την ιστορία και την έδωσε, σωστά λέει, την έδωσε στο FBI. Μόλις πρωτοειδρύθηκε. Με μια μεικτή ομάδα από το FBI και μια από την προηγούμενη ομάδα της Ελλάς που είχε την ευθύνη. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και μέσα σε 2 χρόνια βρέθηκαν αυτά στη συζυγεία. Το πώς και τι, επαναλαμβάνω, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει και ιστορία.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά αυτό έγινε.
0: Ξέρεις. Και ας πούμε, ρώτησε ένας φίλος εδώ αν υπάρχουν ανώνυμα email. Ναι, επειδή ρώτησα να μάθω αν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν ανώνυμα email. Υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι δίνουν email, τα οποία σβήνουν μέσα σύντομο χρονικό διάστημα και δεν μπορούν να βρουν το. Αλλά δεν νομίζω εγώ ότι υπήρξε.
1: Συμφωνεί, αλλά δεν στηρίχθηκε σε εκεί, λέει το Υπουργείο, και αυτό επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Στηρίχθηκε από τη δουλειά που έγινε από τη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αυτό.
0: Πάμε να
1: αναλαμβάνω, η δικαιοσύνη θα κρίνει στο τέλος, όχι εμείς. Αλλά δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε τα γεγονότα παρά μόνο όσους έχουν. Ούτε να λέμε ότι δεν είναι επιτυχία της αστυνομίας, ούτε να λέμε ότι είναι τεράστια. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Μπράβο που ψάχνετε το θέμα. Εγώ είμαι πάντα θεωρώ ότι, και πώς να σου πω, για να μην υπήρχαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, θα έπρεπε να τους εφεύρουν αυτούς και να τους βάζουν. Και εμείς έχουν σίγουρα σχέση με το κρατικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, από όλους αυτούς τους προβοκάτορες. Λοιπόν, κάνουν τη χειρότερη δουλειά που μπορούσε να υπάρχει. Και να μην υπήρχαν οι κυβερνήσεις, θα έπρεπε να τους έχουν βρει. Δεν το αποκλείω και αυτό να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ιστορία. Τι είπε για τον 20χρονο, ο οποίος προσπάθησε μετά από 4 μέρες προσπάθειας των γιατρών, δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή. Το παιδί στο Άργος, μιλάμε τώρα, το οποίο πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Ο κ. Ζωχοίδης έχει προφανώς μπροστά του όλα τα στοιχεία που δεν έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε αυτά που μαθαίνουμε, που μας κάνουμε από το ρεπορτάζ. Εκείνος έχει τα πάντα. Τόσο κατηγορηματικό υπουργό να μιλάει για ένα θέμα πολύ λεπτό, δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Έτσι,
1: σου, είπα την πρώτη ώρα και δεν θα δικαιώσω ότι δεν θα καλύψουμε δολοφόνους. Είναι η έκφραση της πηγής και νομίζω επιβεβαιώνεται πλήρως.
0: Λέει, πιο ευθέως δεν μπορεί να το πει. Έτσι, προφανώς οι διώξεις ασκήθηκαν από την πρώτη στιγμή έτσι κι αλλιώς για τους αστυνομικούς. Αναβαθμίστηκαν τώρα γιατί το παιδί πέθανε. Λοιπόν, αλλά είναι προφανές αυτό που λέει, ότι οι αστυνομικοί δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αν κάνεις τη δουλειά του, θα ζούσε τώρα. Λοιπόν.
1: Εγώ θα λέγα κάτι παραπάνω. Δεν είναι ότι δεν κάναν απλώς καλά τη δουλειά τους. Δεν κάναν καλά τη δουλειά τους. Ήταν, για παράδειγμα, να μην. Πώς θα σου πω. Εδώ δολοφόνησαν. Με ευθεία βουλή από πίσω.
0: Συμφωνώ.
1: Επαναλαμβάνω και εδώ η δικαιοσύνη κρίνει.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά όταν ο υπουργός κάνει τέτοιες τοποθετήσεις.
0: Δεν είναι δημοσιογράφοι, λέγαμε, οτιδήποτε άλλο. Ούτε τηλεφωνάδες. Κάνουν μια δουλειά η οποία. Έχει όπλο. Οι δουλειές που έχουν όπλο, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δεν είναι όπως είναι όλες οι άλλες δουλειές του κόσμου. Είναι δουλειές που σου δίνουν δυνατότητα να αφαιρέσεις ζωή. Έτσι, αυτό.
1: Σωστά λέει το, λένε κάποιοι. Όταν σας έφευγε, ρε παιδιά, τι θα γινόταν δηλαδή.
0: Το είπε και
1: θα τον πιάνετε παρακάτω.
0: Αυτό είπε. Είπε ότι οι πιο πολλές καταδιώξεις καταλήγουν σωστά και όσες

0: καταλήγουν στο πιο σημαντικό είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή.
1: Δεν τον πιάνανε, αφού το είχαν τα μάξι, είχαν τους αριθμούς, είχαν δεν οτιδήποτε.
0: Ξέρω, δεν ξέρω τι πάθανε, πάντως ό,τι και να πάθανε, αυτό ναι, που ναι, πάθανε, αυτό... τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή, να το πληρώσουν. Και το λέω και εγώ προσωπικά και θα το ξαναπώ που έχω στηρίξει πάρα πολλές φορές αστυνομικούς σε σημείο που να με έχουν κάνει και αφίσα στα εξάρχεια ως άρδο μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους, θυμάσαι, εσύ πριν από 15 χρόνια. Ακριβώς επειδή θεωρώ ότι στις περιπτώσεις που είχε δίκιο η αστυνομία πρέπει να τη στηρίζεις. Άμα δεν είχε δίκιο όμως, τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου, μια καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που πάει να διαγράψει δύο ανθρώπους τώρα ο άνθρωπος εκεί. Είχε ένα άρθρο στο Καρφί.
0: Ναι.
1: Στο Καρφί, πώς το λέγει ο Κακαουνάκης.
2: Στο Καρφί.
1: Το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Δούλεψε και μαζί του και εγώ και εσύ. Έχουμε δουλέψει μαζί του.
1: Εγώ δεν δούλεψα μαζί, αλλά ήταν φίλος.
0: Στο Άλτερ δούλεψα μαζί.
1: Ναι, ναι, αλλά ποτέ. Λοιπόν, ένας λοιπόν κύριος μόλις Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ονόματι Γάκης, Ευάγγελος Γάκης, το Λακαρνάν. Έβγαλε ένα άρθρο που είχε σκύρη κριτική. Σκύρη κριτική όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, στο Πειθαρχικό.
0: Στο Πειθαρχικό.
1: Στο Πειθαρχικό σήμερα.
0: Ποιο είναι το Πειθαρχικό.
1: Και μαζί του και ένα άλλο μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο Ευάγγελος Γάκης.
0: Όχι, ποιο είναι στο Πειθαρχικό, λέει, υπεύθυνος.
1: Υπεύθυνος. Δεν θυμάμαι το μικρό τη όνομα, η κόρη του Ζαχαρία Ζούπη.
0: Να μην κεφαλίσει. Opinion poll.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μάλλον Κεντρικής Επιτροπής, ο Γιώργος Ζήσιμος, γιατί τι έκανε, να παρήγαγε το άρθρο στο διαδίκτυο. Παραπέμπεται και αυτό.
0: Συγγνώμη, παραπέμπεται και αυτό που έκανε την απαγωγή.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι πάνε τα όχημα τη διαγραφή.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό πήγα να σου πω μόλις. Ότι δεν ξέρω το ακριβώς γιατί. Αλλά είχε...
0: Το φίλο μου, το Γιάννη Σγρό, που είπε θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα, δεν είπε για τίποτα.
1: Εδώ λέω ότι δεν φταίει καν ο Χατζηπετρίζου. Δεν φταίει ο Γάκης. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον ακούω μεταξύ μας.
0: Λοιπόν.
1: Παπαδόπουλος τα κάνει όλα εκεί στην καρδιά του.
0: Ανδρέα Παπαδόπουλε, εσύ τα αυτές σου έκανε κουμπί τώρα. Έκανε κουμπί τώρα.
1: Ναι, ναι, έκανε
0: κουμπί στο Mega News. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος φταίει για όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα το τελευταίο λόγο εκείνες. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να εξασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Τα κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta One Insurance, συγγνώμη, στο magentainsurance.gr. Δεν το έχεις εσύ αυτό ποτέ στο σπίτι που κοιτάς τα μάτια και τα θερμοσύμπαν, τον έκλεισε τα μάτια, τα έκλεισε το φύλλα, έκλεισε.
1: Και να έρθω και θα γυρνάω πίσω να δω.
0: Και εγώ το ίδιο. Εγώ δύο-τρεις φορές.
1: Παρεπιπτόντως, έχουμε το τελευταίο μήνες πολλές φωτιές σε πολυκατοικίες. Πολλές από αυτές οφείλονται σε ανοιχτά ηλεκτρονικά, έτσι, ηλεκτρονικές συσκευές. Προσέχετε, παιδιά.
0: Κάτσε, τι είναι αυτές οι συσκευές, δηλαδή.
1: Ξεκινάει το φαγητό, πας στην κουζίνα. Ναι. Τον παίρνει ο ύπνος για την κουζίνα.
0: Παλιά, οι σύγχρονες κουζίνες, ξέρεις, τα σύγχρονα. Όχι, όταν είναι σύγχρονες, τελευταίας δεκαετίας. Ναι. Εννοώ, που έχουν τα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν δεν έχεις πάνω κάτι, μετά από λίγα λεπτά σβήνει αυτό.
1: Σβήνει, το έχεις πάνω
0: σβήνει,
1: και. Ναι. Καίγεται μετά.
0: Α,
1: πολλά τέτοια δηλαδή. Το άλλο ξεχνάει το τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο καλά, ήταν μεγάλη ιστορία το τσιγάρο.
1: Δεν είναι άλλο. Εντάξει, αυτό προσοχή, παιδιά.
0: Μεγάλη
1: ιστορία. Πάρα πολλά τα τελευταία διάστημα το επισημαίνουν και οι αρχές.
0: Γεια σας, κύριε Αβραμίδη μας από την ωραία Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Δεν έχει πάει ακόμα διακοπές ο άνθρωπος. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σωτήρη. Γεια σου, Ρία, και γεια σου, Μανιάνα, από την ωραία Σάμμο.
1: Επιροφορήθηκε ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος έστειλε εξώδικο στον κύριο Κυριανάκη και εντός 5 ημερών δεν ανακαλέσει, θα προχωρήσει να αγωγή.
0: Έρχεται. Πρόεδρε, έρχεται να ανακαλέσει. Θα έρθει στα σκαλοπάτια του ΣΑΤΑ από κάτω και θα σας το κάνει καντάδα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή, ρε φίλε.
1: Τραγουδάκι, εσύ. Πολύ ωραίο, ρε φίλε μας, Κατερίνα.
0: Τραγουδάκι, λοιπόν, ναι. Τραγουδάρα, δεν τραγουδάκι. Τραγουδάρα είναι, Κατερίνα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο βέβαια το έχει γράψει ποιος.
1: Ποιος άλλος, ο πρόεδρος.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με στίχους, με μουσική του Γιάννη Σπανού. Πω, πω, τι ωραίο τραγούδι. Για πες.
1: Καλά, τώρα μένει να φτάσεις εκεί.
0: Πού.
1: Δεν μπορείς να ξεχάσεις, άστα. Το θέμα τα προλαβαίνεις αυτά.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Καλές με τον Κόκοτα, έχουμε και μια κοκοτία σαν εμείς. Με τη... Έλα, μία, αντέχουμε. Εσύ θα το βρεις αμέσως, δεν υπάρχει θέμα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ο κύριος Κόκοτας.
3: Πώς είπατε.
2: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
3: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
2: Με συγχωρείτε, δεν το γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
3: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
0: Γεια σου Λίνα μου, τη... μας στέλνει το μήνυμα από τη Φωλιά Καβάλας. Τι κάνεις εκεί στην Καβάλα, λέει. Λοιπόν, βάσει συλληπιτήρια στη μαμά του παιδιού που δολοφόνησε την αστυνομική. Πότε θα σταματήσει αυτή η γάγκια να σκοτώνουν παιδιά με τα εργοστάσια ανακύκλωση που καίγονται τώρα τελευταία. Τι γίνεται, καλή συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου του τελευταίου που κάηκε λέει ότι. Οι ιδιοκτήτες, υπάρχουν μάρτυρες που λένε εκεί, μιλούσαν για εμπρισμό. Τώρα βέβαια η πυροσβεστική θα το αναλάβει αυτό, φαντάζομαι. Αλλά δεν είναι ένα, είναι αρκετά.
1: Πέθανε παιδιά ο ένας.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλο έτσι.
0: Όχι, αυτό ήταν ένα κύκλος και αυτό εδώ στο... Α, και αυτό ήταν. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν λέω για αυτό μόνο, λέω και για άλλα. Γιατί όντως έχουμε πολλές πυρκαγιές εργοστάσεις ανακύκλωσης. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Ξαναπάμε στο πολιτικό κλίμα των ημερών με αφορμή τη δημοσκόπηση της GPO που δημοσίευε σήμερα το afmerida.gr. Μπείτε να τη δείτε αναλυτικά.
1: Ποιος άλλος στη τηλεφωνική μας γραμμή, Αντώνης Παπαργύρης.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Παπαργύρη.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Λοιπόν.
1: Τα συμπεράσματά σας. Τα νούμερα τα διαβάσαμε περίπου αφορά την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Τα δικά σας συμπεράσματα.
4: Πολλές μεταβολές, αλλά θα περάσουν 2 εβδομάδες από την τελευταία μέτρηση που είχαμε στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, εδώ και 2-3 χρόνια πλέον, ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο πρέπει να το δει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς mm-hmm. και την ίδια στιγμή υπάρχει αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλοποιήσει όλη αυτή τη φθορά. Επομένως, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κεντρικό πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Και η οποία δεν είναι μόνο η φθορά της κυβέρνησης, η οποία ίσως είναι και αναμενόμενη, αλλά και η περιορισμένη ικανότητα της αντιπολίτευσης να εμφανιστεί ως πιστική εναλλακτική. Αυτό, αν θέλετε, είναι έτσι μια επικεφαλίδα και ένα βασικό συμπέρασμα όλης αυτής της έρευνας. Από εκεί και πέρα, στα επιμέρους στοιχεία, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε λίγο στην αξιολόγηση που υπάρχει ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης ανά τομέα άσκησης πολιτικής.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί το είδα και στην MRB αυτό το δίπολο που διαμορφώνεται σε τομείς. Ναι. Έτσι δεν είναι, Αντώνη?
4: Ναι, περισσότερο, λοιπόν, πέρα από την πρόθεση ψήφου, στην οποία έχουμε πάλι περίπου την ίδια κατανομή, είναι σταθερή η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, τα ποσοστά τους. Είναι πτωτική η πορεία για την κυρία Καριστιανού και για το ΠΑΣΟΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο του ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέραμε στο βαθμό εμπιστοσύνης προς την άσκηση πολιτικής, εκεί που φαίνεται να υπερέχει σε ορισμένους τομείς.
1: Αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα.
4: Ναι, είναι η εξωτερική πολιτική, η οικονομία, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η διαφθορά. Εκεί λοιπόν τι φαίνεται, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα, συνεχίζει και έχει προβάδισμα στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, που ήταν και παραμένει το δυνατό της χαρτί, και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, για να περιορίσει τη διαφθορά και για να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, έχει ένα πιο κοινωνικό προφίλ, αναμενόμενο και αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ σε κάθε μια από αυτές τις υποκατηγορίες βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ενθαρρυντικό.
0: Ότι δεν έχει ένα σημείο, ένα point μπροστά που να λέει εμείς αυτό.
4: Μπορεί να διαμορφώσει μια ταυτότητα γύρω από την οποία μπορεί να χτίσει την αντιπολιτευτική τακτική. Αυτό φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει και έχει αυτή τη μεγάλη δίσδυση εντός του ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και γενικότερα στον χώρο των αριστερών. Συνεχίζει και έχει ένα πρόβλημα δίσδυσης σε κέντρο ακροατήρια. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρώτη ερώτηση της έρευνας, πρώτη φορά νομίζω τίθεται τουλάχιστον από εμάς για το αν τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα επί τα τελευταία 7 χρόνια επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ή ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό αυτό το έβριμα. Μπορείς λίγο να μας το αναλύσεις.
4: Ναι, ναι, υπάρχει ένα 28,9 που λέει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα, τα τελευταία μάλλον 7 χρόνια που είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, το οποίο περιγράφει και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις και είναι και το ποσοστό των ευρωεκλογών. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 41,5 που λέει είναι το ίδιο, μεγάλη πλειοψηφία, και υπάρχει όμως και ένα 26,7 το οποίο δηλώνει ήταν καλύτερα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
4: Δεν είναι το ποσοστό το οποίο ψηφίζει ή προτίθεται να ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
4: Είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι νομίζω ότι, τους οποίους θεωρώ ότι θα τους διεκδικήσει ο κύριος Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Δεν τους έχει πάρει ακόμα.
0: Mm-hmm.
4: Πάντως είναι διεκδικήσιμοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και αναγνωρίζουν σε μια δημοσκόπηση ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, όταν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Είναι μικρές οι διαφορές μεταξύ των δύο περίοδων διακυβέρνησης.
1: Τώρα, στο ποιοι παράγοντες θα επηρεάζουν την ψήφωση στις επόμενες εθνικές εκλογές, σε ακρίβεια, φαντάζομαι, και οικονομία.
4: Εντάξει, αυτό είναι νομίζω ότι έχει πλέον παγιωθεί.
1: Αλλά και το κράτος δικαίου δεύτερο.
4: Και το ζήτημα της διαφθοράς και τα κοινωνικά ζητήματα. Μετά είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και η θέση των κομμάτων.
1: Βλέπω να είναι 29% το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού, όταν η οικονομία ακρίβεια είναι 68,5 και τα ζητήματα, ναι.
4: Το πρόσωπο του πρωθυπουργού, ένα στοιχείο της ανάλυσης, είναι ότι είναι δεύτερο σαν κριτήριο μόνο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Αυτή είναι η μόνη η οποία εκτός της ακρίβειας
0: είναι,
4: που είναι πρώτο
0: πάντων. Λογικό είναι, και νομίζω ότι είναι λογικό χωρίς να είμαι ειδικός επιστήμονας, όπως επίσης, επειδή έλεγες πριν για διάφορα στοιχεία από το ΠΑΣΟΚ και δυναμία, ένα ακόμα στοιχείο που διαχρονικά στις δημοσκοπήσεις είναι στο ερώτημα της πρωθυπουργικής, που το ποσοστό του αρχηγού δεν είναι το ποσοστό του κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
4: Ότι εγώ καταλαβαίνω τελικά ότι εντάξει, τα κόμματα κάνουν μάλλον το εύκολο αυτή τη στιγμή, επενδύουν σε μια προσωποκεντρική στρατηγική. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Εγώ καταλαβαίνω αυτό, ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η μάχη θα δοθεί περισσότερο στην πιστικότητα. Αυτό που θα πείσει τους πολίτες ότι μπορεί
1: αλλά
4: να δώσει λύση.
1: Αλλά στην πιστικότητα, ναι, των ηγετών όμως, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να είναι άλλος.
4: Ναι, ναι, αλλά πιστικότητα όσο αφορά το εισόδημα, τους θεσμούς, τις δημόσιες παρεμβάσεις.
1: Ο Σαμαράς πώς είναι?
4: Σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη του Ιουνίου. Δηλαδή στη γνωστή πλέον ερώτηση που κάναμε και το προηγούμενο διάστημα για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρστιανού, φαίνεται ότι έχει αυξήσει την επιρροή του. Πολύ και αρκετά πιθανό θεωρούν να ψηφίσουν ακόμα Σαμαρά το 12,3. Ήταν 9,2 στην προηγούμενη μέτρηση. Έχει ενισχυθεί και από τις ουσίες έχει ενισχυθεί και αυτό το οποίο λέει πολύ πιθανό το ψηφίσουν, που είναι στο 4,6.
0: Από πού προέρχεται αυτό?
4: Κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη.
0: Από τους ψηφοφόρους του 28% των ευρωεκλογών, έτσι δεν είναι?
4: Από το 28% των ευρωεκλογών, από το 9% της Ελληνικής Λύσης, πάντως από τα δεξιά φαίνεται ότι υπάρχει. Και είναι λογικό νομίζω να... Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα γύρω από την υπόθεση του κόμματος Σαμαρά.
1: Είχαμε εδώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη πριν, να το πούμε, την πρώτη ώρα, που μας είπε ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας με τυχόν κόμμα Σαμαρά, αρκεί να μην βάλει ως προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Είχε ένα ενδιαφέρον η δήλωση αυτή, θεωρώ, από τις ειδήσεις της ημέρας. Αντώνη, τώρα έχεις όμως...
4: Να πω απλά, Βασίλη, ότι φαίνεται ότι η ψήφος προς το κόμμα Σαμαρά είναι μια σχετικά εύκολη λύση για τους νεοδημοκράτες. Δηλαδή όποιος νεοδημοκράτης ίσως να θέλει να στείλει ένα μήνυμα, του είναι σχετικά πιο εύκολο να επιλέξει το κόμμα Σαμαρά. Και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός δεν τοποθετείται απέναντι στο κόμμα. Είναι πιο προσωπικές οι επιθέσεις που κάνει απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Τώρα βλέπουμε να χάνει προς τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχεις ένα κεφάλαιο στην έρευνα που είναι εξωτερική πολιτική, που φαίνεται ότι είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου.
4: Πάλι, Σωτήρη, πάλι βιάζεται ο Βασίλης. Ναι. Θα ανακοινωθεί αύριο.
0: Γενικώς.
1: Αύριο θα το δούμε αυτό.
4: Ναι, ναι, θα το δούμε αυτό.
0: Το έχουμε πει αυτό.
4: Είναι βιαστικός ο Βασίλης. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Εδώ μας έχει πει εδώ και 6 μήνες ημερομηνίες των εκλογών των επόμενων. Έχει βάλει 23 Απριλίου, δεν θυμάμαι, 22 Μαΐου, 25 αυτό. Γιατί δεν έχει πολύ χρόνο ελεύθερο, δεν κάθεται και ασχολείται με αυτά.
4: Λοιπόν, θα αφήσουμε να τα συζητήσουμε αύριο.
0: Είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του πολιτικού ρεπορτάζ, Βασίλης.
4: Να δούμε τα εσωτερικά σήμερα και αύριο τα εξωτερικά.
0: Λοιπόν, μακάρι να ήμασταν το μισό του στο ρεπορτάζ.
1: Το δούλεμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Το λέω πολύ σοβαρά.
1: Άκουρε αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω, μου αφήνει να σκεφτώ.
0: Είναι και λίγο δύσκολο. Λοιπόν, τι θες, πέρα από θέλω να πάρει σε διάλειμμα, τι θα κάνουμε.
1: Το κεφαλογράφι με ευθεία γραμμή.
0: Λοιπόν, είναι κάτι σαν πολιτικούς που μιλάνε, ξέρεις που μιλάνε και είναι σαν να ακούσε, και η ομιλία τους είναι σαν να ακούσε πως είναι καρδιογράφημα πεθαμένου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με ένα τόνο συνεχώς να μιλάνε, ε. Μην φωνάσουν λίγο, να μην έχουν λίγο χρώμα στη φωνή τους. Ας να τον Ανδρέα.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι παρεμπιπτόντως. Είδατε χθες στο Γουδί δίπλα μου από την Κατεχάκη το Υπουργείο Προστασίας
0: Πολίτη,
1: φωτιά που πήρε.
0: Κάνε και τον μπάντμιντον. Δεν ήξερα ότι κλειστό αυτό τόσα χρόνια. Είναι 10 χρόνια κλειστό, λέει.
1: Ναι. Ερώτημα. Έχουμε τέτοιους χώρους, υπάρχουν κι άλλοι από τα Ολυμπιακά έργα.
0: Ναι.
1: Αυτά έτσι μένουν. Έτσι θα έχουμε να μείνουν. Έτσι θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι.
1: Στολίδια που λέγαμε ότι υπάρχουν, ότι τα αξιοποιηθούν, ότι τα φέρουν, έλα.
0: Ρε Βασίλη, εγώ ζω δίπλα σε ένα τέτοιο, όχι δύο ευτυχώς πια, γιατί το πώς το λένε, εκεί που ήμασταν εσύ, που
1: κάναμε
0: τέτοια, τουλάχιστον αξιοποιήθηκε με έναν τρόπο. Ωραία, έτσι και πω, μεγαλώσαμε τον Βασίλη. Αλλά αυτό το beach volley που φτιάξανε, αφού το ρημάξανε οι γνωστοί Ελβετοί, από ότι υπήρχε σε μέταλλο, στέκει εκεί ο Λευκή Ελέφαντη, δεν του λέγανε αυτό, αυτά τα κτίρια τα οποία τα φτιάξανε. Και κάθισε και το βλέπουμε και σε ποια ψυχή σου. Λοιπόν,
1: και λέγαμε ότι θα τα αξιοποιήσουμε, ότι καθένα από αυτά θα γίνει άλλο για θρησκευτικό τουρισμό, άλλο θα γίνει για συνεδριακό κέντρο. Βέβαια. Σειρά πραγμάτων. Και έχουμε και εμείς ευθύνη που δεν ελέγχουμε την εξουσία σε αυτά.
0: Εντάξει, το έχει πει μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, πενήντα, εκατό. Μπορεί να πα σκάβει το.
1: Γίνεσαι και γελίο.
0: Εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω την παραλιακή λεωφόρο από το ύψος της συγκρού που κατεβαίνεις κάτω. Εκεί που αρχίζει το παλιό Φάλιρο, ας πούμε, έτσι. Και η Καλυθέα, είναι δήμος Καλυθέας εκεί. Από την Καλυθέα μέχρι και το ΣΕΦ να το βλέπω σε αυτήν την αηδία που είναι εδώ και 15 χρόνια, 20. Είναι έργο της περιφέρειας που πρέπει να γίνει εκεί, που δυστυχώς δεν τελειώνει. Έχει το ατέλειωτο.
1: Και τώρα χόρτα από πάνω.
0: Δεν πραγματικά. Και είναι η Ριβιέρα αυτή. Είναι κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρα από το ΣΕΦ και κάτω.
1: Είδα χθες, ήμουν στο σπίτι στην Κεσαριανή, δούλευα και χτυπάει το 112 ότι υπάρχει αυτή. Βγαίνω έξω. Όντως είδε μια μυρωδιά η οποία ήταν απίστευτη. Έκλεισα την πόρτα και ξαναμπήκα μέσα για τους καπνούς.
0: Α, τους καπνούς λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την ιστορία αυτή. Είδα χθες ένα ωραίο ρεπορτάζ από ένα πυροφυλάκιο που έχουν φτιάξει εθελοντικά εθελοντές εκεί στην περιοχή σου, στον Ιμητό.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ ωραίο όμως, δηλαδή με κάμερες, με drones, με κάμερες. Είναι εθελοντές πυροσβέστες. Οι οποίοι εντοπίζουν όχι μόνο εντοπίζουν και καπνό, αλλά εντοπίζουν και άνοδος θερμοκρασίας. Μπορεί βέβαια να είναι λέει, μια πέτρα η οποία πιάσει 75 βαθμούς μετά τη χτυπά ήλιος. Αλλά πάμε και βλέπουμε. Και τους θαυμάζω πραγματικά, είναι αξιοθαύμαστοι οι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν. Ήσουν ένας από αυτούς και είσαι ακόμα.
1: Όχι εκεί.
0: Ναι,
1: ήμουν εκδοσιατρητής, ναι, του ενός που το λέγαμε Ρομπέν των Δασών.
0: Τους βγάζω το καπέλο τους ανθρώπους αυτούς.
1: Το λέγαμε Ρομπέν των Δασών, που ήταν οικολόγο των Ηλιάτρων Αποστολίδη, τη Γιώργη Σωτηροπούλου κλπ. Και πηγαίναμε κι άλλα εκεί πάνω στα φυλάκια, είχαμε τότε μόνο κιάλια.
0: Ναι.
1: Που έβλεπε δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πήγα
0: να βγάζει και ένα κομμενίτσα εδώ, φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αλλά να προστατεύσω το δάσο.
0: Λοιπόν, καλά. Για ό,τι και να πήγαινε.
1: Στο μεταξύ και αυτό δεν είναι κακό, συγγνώμη, δεν είναι νοοποιητικό.
0: Όχι, πήγα να πω ότι για ό,τι και να πήγαινε. Σωστό ήταν αυτό και θαύμαζα του ανθρώπου και θα σου πω ένα μπράβο. Νομίζω αυτή είναι στο Δήμο. Πώ λέγεται εσύ, Ελληνικού Αργυρούπολη. Το κομμάτι αυτό είναι αυτό που σου λέω εγώ. Αλλά είναι πολύ σύγχρονο αυτό. Έχουν κάνει κάποιοι δωρεές ιδιώτες και το
1: στην
0: έχουν
1: κάνει. Στην Κεσαριανή, σε μια μεγάλη φωτιά στον Ιμητό, είχαν καεί παιδιά.
0: Ναι.
1: Την πόλη που ήταν εθελοντές πυροσβέστες. Λοιπόν,
0: τώρα περίμενε, γιατί όπως είπαμε, οι ακροατές μας είναι οι καλύτεροι reporters. Μόλις πήραμε μήνυμα και σπίτι μα παγκολογικά από τον φίλο μας τον κύριο Ζαχαριάδη, τον Κώστα, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, και λέει: για τον μπάντμιντον υπάρχει προεδρικό διάταγμα να καταδαφιστεί και να προχωρήσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Η Αθήνα χρειάζεται πράσινο. Ορίστε, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, την καλημέρα μας και καλή Ιθάκη. Έτοιμος είναι.
1: Λοιπόν,
0: καλή
1: Ελλάδα. Να πω πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Τι θα γίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να βγει κάποιο πρόεδρο.
0: Έχει σήμερα πολιτική γραμματεία.
1: Σήμερα, αύριο δεν ξέρω, δεύτερα φορά. Πρόσεξα να δει. Να βγει πρόεδρο δεν μπορεί, στέλνει του Φάμελου.
0: Όχι.
1: Γιατί πρέπει να γίνει εκλογή από τη βάση. Δηλαδή από Οκτώβριο και βάλε.
0: Ποια βάση.
1: Θα βγει λοιπόν. Όχι, όποια υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα και πρέπει να βρεθεί και γραμματέα του κόμματο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να γίνει γιατί ο Πολάκη είναι εκτό. Και για να μπει μέσα πρέπει να υπάρχει πρόεδρο για να το βάλει. Λέει ο Νικήτα Κακλαμάνη με τον οποίο επικοινώνησα χθε. Εντάξει, και γραμματέα να είναι, θα κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια. Βγάλετε ένα γραμματέα να μα στείλει το χαρτί να το φτιάξουμε. Να μπει και να γίνει. Θα είναι δύο υποψήφοι. Η κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα 22 βουλευτές.
0: Δούρο Πολάκης
1: ήταν υποψήφοι. Έχει 22 βουλευτές. Είναι τέταρτο κόμμα. Ενώ εκλέχτηκε με 71 βουλευτές αξιωματική αντιπολίτευση. Τρίτο είναι το ΚΚΕ με 26 βουλευτές. Τέταρτο είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγουν από τους 22 που είναι οι 10, θα φύγουν μέσα στη βδομάδα που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα. Και κάποιοι θα παραιτηθούν 2-3, οι υπόλοιποι θα εξαρτοποιηθούν. Και θα δούμε πώς θα πάνε μετά να ψηφίσουν. Ή Δούρου ή Πολάκης. Η Δούρα έχει μεγαλύτερες συμπάθειες στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα πάνε 7 ή 8 βουλευτές, άντε 9 αν πάει και ο Φάμελος,
0: ναι,
1: να ψηφίσει. Και νομίζω είναι το φαβορί αντί του κυρίου Πολάκη. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Έτσι μου λένε και εμένα αυτοί που ξέρουν ότι είναι φαβορί η κυρία Δούρου. Καλημέρα στη Χριστίνα.
1: Αλλά ο Πολάκης είναι στο κόμμα, σκίζει έτσι αν γινόταν εκλογές.
0: Στην πραγματικότητα λέει μόνο τα εκβοντώ. Αξιοποιείται με τις εκθέσεις και αυτό μετά από πολύ κόπο μας λέει η φίλη μας Χριστίνα. Καλημέρα, αυτό είχα στο μυαλό μου. Ξέχαγα να πω τι λέει, ξέχαγα πώς λεγόταν όμως. Εντάξει, περνάω κάθε μέρα 4 φορές μπροστά του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία και μόνο που λέει το 29% λέει πως τα πράγματα είναι καλύτερα το παρελθόν. Καταλαβαίνει πολλά για τη δημοσκόπηση. Δεν καταλαβαίνει θες να πει η Ηλία μας όμως. Πες το κανόνα και ευθέως να το καταλάβουμε. Καλημέρα στον Νίκο. Μπάντμιντον λένε τα τεράστια αυθαίρετα των απευθείας αναθέσεων του Σιμίτη κλπ. Που έβαλαν τα φόπλακα στην ελληνική οικονομία και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Μια χαρά έργο ήταν το μπάντμιντον. Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει. Μακάρι να γίνει μητροπολιτικό πάρκο, λέω τώρα εγώ. Όπως μας είπε ο κ. Ζαχαριάδης ότι έτσι έχει αποφασιστεί. Μακάρι. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Κρίμα πάντως.
1: Και εκεί μέσα στο Γουδί είναι που είναι το πάρκο το μεγάλο εκεί, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Τι να σου πω, δεν είχα πάει ποτέ, δεν είχε τύχει να πάω. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά και να συνομιλήσουμε με τον Θοδωρή Κολυδά. Να δούμε και για ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα η απογευματινή στην πρώτη τη σελίδα. Ότι αδυνατεί να εκδώσει 7ήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες η ΕΜΗ για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία.
0: Αυτή δεν θα έφευγε από το στρατό να πάει να γίνει πολιτική υπηρεσία.
1: Είναι νομίζω. Μας τα πει,
0: δεν νομίζω πως είναι.
1: Και θα μας πει η ευκαιρία για τον καιρό.
0: Λοιπόν, τώρα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Raw Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσεϊ, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή φοιτητική ζωή με λογαριασμό έως 1.150 ευρώ το μήνα. Ενίκεια, λογαριασμοί και καθημερινά έξοδα τρώνε έως και το 60% του μέσου εισοδήματος μιας οικογένειας. Θρασίδηλοι δίθεν αντιεξουσιαστές εκφοβίζουν πολιτικούς και τις οικογένειές τους μετά τις συλλήψεις για τις 3 δολοφονίες στη Μαρφίν και τη φωνική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Φόβοι για νέα έκρηξη στα στενά του Ορμούς και τις χώρες του κόλπου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνια FM.
10: Μεθαύριο, μόνο για 3 ημέρες.
9: Ναι.
10: Βεβαίως, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, έχει δοθεί αυτή η εντολή βέβαια από τη διοίκηση, πολύ κακός κατά την άποψή μου, και διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν υπάρχει άτομο να μπορεί να καλύψει αυτό το κενό για να εκδώσει και
9: την πρόκληση. Γιατί, Θοδωρή μου, υπάρχει έλλειψη προσωπικού? Θέλω να πω, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί δεν και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Η υπηρεσία εξακολουθεί και είναι υπό τον έλεγχο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ή είναι αμιγώς πολιτική υπηρεσία που στο Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας?
10: Εξακολουθεί και πάλι ο Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, πριν από 3 χρόνια είχε αποφασίσει ότι και είχαν ξεκινήσει διαδικασίες να γίνει μεταφορά στο Υπουργείο Πολιτικής, ναι, Προστασίας.
9: Πέρασε.
10: Αυτό δυστυχώς δεν πέρασε. Είχαμε πισωγύρισμα.
11: Γι' αυτό του λέγα και εγώ, θυμάμαι ότι έγινε, και του λέγα το ξανά και όχι, και μου λέει κάνεις λάθος. Το είχαν εξαγγείλει, δεν το κάνανε.
10: Είχε φτάσει σε σημείο, κοιτάξτε να δεις. Είχα πάει και εγώ στη Βουλή, ήμουν στην Επιτροπή κτλ. Είχαμε κάνει δηλαδή κάποιες ενέργειες, είχε ξεκινήσει.
9: Αλλά
10: δυστυχώς βγήκαν άλλα προσχήματα, θα έλεγα όμως κατά βάση.
9: Από το στρατό είναι τα προσχήματα.
10: Πιθανότατα είναι, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ότι. Ότι θα υπάρχει δυσκολία στις προγνώσεις για τα αεροδρόμια, ότι παίζει ρόλο η εθνική άμυνα, σε αντίθεση με αυτό το πράγμα που άλλες χώρες το έχουν λύσει. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι ξεχωριστά η μετεωρολογική υπηρεσία του στρατού και τελείως ξεχωριστό το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά την πολιτεία.
9: Ναι.
10: Εδώ πέρα τώρα υπήρξε δηλαδή, και οπότε το πισωγύρισμα. Δεν φτάσαμε σε μια κατάσταση.
9: Το λέω γιατί, βρε Θοδωρή, τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνουμε σαν δεκαετίες αυτή τη δουλειά, έτσι, και εσύ είσαι σαν άνθρωπος τηλεόρασης ουσιαστικά, έτσι, με την εμπειρία που είχες.
10: Μα είμαι και διευθυντής στο κομμάτι των προγνώσεων.
9: Ναι, λέω
11: χρόνια,
9: λοιπόν,
11: ναι,
9: λέω,
11: και επιτυχημένος.
9: Όχι, βλέπουμε και ακούμε τέρατα. Τα οποία δεν τα ακούγαμε αυτά τα τέρατα μέχρι πριν από ένα χρονικό διάστημα. Βάσει ετός, δεν θέλω να το προσδιορίσω χρονικά. Ακούμε τέρατα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι.
10: Καταλαβαίνω τι λες και η λύση είναι η απλή. Όταν δεν έχει φωνή ο ίδιος ο δημόσιος φορέας, δηλαδή η πρόσβαση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, μπορεί να εκδίδει την καλύτερη πρόγνωση. Μπορεί ο φούρνος σου να κάνει το καλύτερο ψωμί ή το ζαχαροπλαστείο σου να έχει τα καλύτερα γλυκά στη γειτονιά σου. Εάν δεν τα προβάλλεις αυτά, εάν δεν τα διαφημίσεις, εάν δεν τα καταλάβει ο κόσμος τι αξία έχουν, δεν πάει να κάνεις εσύ το καλύτερο ψωμί. Δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει περάσει τον κόσμο. Λοιπόν, η πρόσβαση της ΕΜΗ και στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι πάρα πολύ μικρή. Με αποτέλεσμα κιόλας όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή η πρόγνωση της ΕΜΗ, αυτή η στιγμή κατά κάποιο τρόπο να απαξιώνεται. Όχι όμως μόνο από το κοινό, αλλά απαξιώνεται και από την ίδια την υπηρεσία. Σου λέει η ίδια υπηρεσία, δες τις αυτόματες προγνώσεις που βγάζουμε από τα μοντέλα και κατάλαβε και κινήσουμε βάση αυτές.
9: Αυτό το κάνουμε και εμείς από τα σπίτια μας όμως.
10: Αυτό μπαίνει ο καθένας από το κινητό του και βγάζει την πρόγνωση για 10 μέρες, τη βγάζει για 15. Η ΕΜΗ είχε η αξία λοιπόν, το να υπάρχει η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΗ για τις επόμενες 7 ημέρες, έβαζε ένα μεγάλο φρένο μπροστά στα λόγια του οποιοδήποτε ιδιώτη ή δεν ξέρω ποιου φορέα που θα κινδυνολογούσε. Και θα είχες εσύ πολύ απλά να του πεις τι λες τώρα, βρε φίλε, ας πούμε, εσύ ότι θα πάμε 45, ξέρω εγώ. Να, η πρόγνωση της ΕΜΗ σου λέει, ξέρω εγώ, ότι θα έχουμε, έχουμε με ζέστη 38-40 βαθμούς.
11: Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναδεικνύουμε το θέμα. Να ρωτήσουμε αν έχεις δει σήμερα έτσι τις προοπτικές για τον καιρό ή όχι, να μας πεις για κουβέντες ή όχι.
10: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Σε γενικές γραμμές, και έχω μάλιστα ανανεώσει και την ιστοσελίδα μου στο πολυδάς.eu, όπου μπορείς να δεις και την τάση για τη δεκαήμερη τάση του καιρού με όλες τις επιφυλάξεις που πρέπει να έχουμε. Στην ουσία λοιπόν, κοιτάξτε, η Αθήνα το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε καύσωνα. Το ότι μπορεί να πιάσει κάπου 38-39 βαθμούς, κυρίως προς το τέλος της εβδομάδος, μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτό είναι πολύ πιθανόν. Όμως, σημειώστε ότι και για την Αθήνα, για τις μεγάλες πόλεις, εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα, οι θερμοκρασίες θα είναι σαφώς χαμηλότερες, θα είμαστε γύρω στους 36-37 βαθμούς.
9: Ναι.
10: Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αρκετά καλές, δεν θα είναι υψηλές, θα είναι χαμηλές, δηλαδή τα σπίτια δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ ζέστη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και τη σπορία.
9: Αυτό που λέμε καύσωνας, δηλαδή, έτσι, που έχει τη ζέστη για το βράδυ.
10: Ο καύσωνας δεν είναι μόνο να πιάσεις πάνω από 37 βαθμούς, δηλαδή.
9: Είναι το βράδυ να μην πέσει.
10: Να έχεις πάνω από 3 ημέρες θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40 βαθμούς και το βράδυ να είναι στο 28-29, 28-30 βαθμούς. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο άμεσα να
9: έχει. Άρα τι θα βγάλουμε τον Ιούλιο χωρίς καύσωνα, από ό,τι φαίνεται.
10: Πολύ πιθανόν μπορεί να το βγάλουμε και χωρίς καύσωνα. Δηλαδή και μάλιστα θα έλεγα ότι στα μακροπρόθεσμα δείχνουν και μια την παράλληλη εβδομάδα ή μια μικρή τάση πτώσεως, ας πούμε, της θερμοκρασίας. Δηλαδή δεν φαίνεται κάτι το πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση από αυτή που έχει διαμορφωθεί στη Δυτική Ευρώπη, που πραγματίζει πολύ δύσκολες καταστάσεις και για εκείνους, μάλιστα θα έλεγα, πρωτόγνωρης τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Και η κατάσταση φαίνεται να εξελίξει.
9: Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Θοδωρή Κολυδά.
9: Την καλημέρα μα.
11: Χωρί άλλε συστάσει δεν χρειάζονται. Λοιπόν,
9: τον γνώρισα στο ΜΕΚΑ το 2015 που δούλευε εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήρθατε μαζί μας.
11: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
9: Και εμείς πρώτα, θέλω να βρω το πρωί στις 9 και κάτι ψηλά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυλαία σήμερα για την εκπομπή. Να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε. Καλό μεσημέρι, είναι Παρασκευή, 4 η ώρα. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι τρεις. Να σας πω, ο Ηλίας Παπανικολάου, διευθυντής ειδήσεων του Star Channel και παρουσιαστής εκπομπής Leaders στο Star. Δεύτερος, ο κύριος Νίκος Καλάκος, οικονομολόγος και πολιτευτής πλέον με την Ελληνική Λύση. Και τρίτη, Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου, η καλή και έγκριτη φίλη δικηγόρος. Θα τα πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η Όνιον FM, ραδιοργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Ρίχνει αυλαία η εκπομπή μας. Και ποιον θα είχαμε καλεσμένο για αυτή την εκπομπή, ταιριάζει ιδιαίτερα και στην επικαιρότητα, τον κύριο Ηλία Παπανικολάου από το Star, παρουσιαστή της εκπομπής Leaders και επίσης διευθυντής σύνταξης του Δελτίου Ειδήσεων του Star. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι.
1: Με τιμάς.
0: Και εσύ με τιμάς, έτσι. Γιατί δεν είναι εύκολο διευθυντής του Δελτίου και επίσης παρουσιαστής μια επιτυχημένη εκπομπή. Το βάλα στο τέλος αυτό το φίλος, γιατί εντάξει. Είναι... Οι δημοσιογράφοι συνήθως όταν τα λέμε φίλος, άλλοι τα παρεξηγούν.
1: Εμείς έχουμε κρατήσει τη φιλία μας παρά το επάγγελμα που κάνουμε.
0: Από το Alter. Από το Alter. Από το Alter. Να σου θυμίσω από το Alter όμως, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, F-35 για τον Ερντογάν, που είπε ο κύριος Τραμπ. Τι μπλέκεται το S-400, τι γίνεται. Και με τον κύριο Μητσοτάκη, τι έπαθε.
1: Ξέρεις, ποτέ δεν έχουμε κάνει εμείς μια συζήτηση που είναι κατά τα ιωθώτα. Οπότε δεν θα φύγει σήμερα αυτός ο κανόνας. Πολύ σωστά θα πάρει η Τουρκία τα F-35, αν με ρωτάς. Και να εξηγήσω τι εννοώ, για να μην θεωρήσετε ότι είμαι για το Δαφνί. Η Τουρκία το 1999 ξεκίνησε μια συνεργασία με τους Αμερικανούς για να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Η συνεργασία αυτή υπογράφηκε το 2002. Μήπως θυμάσαι κάποια ελληνική αντίδραση το 2002? Θέλω να σου θυμίσω τι κάναμε το 2002. Το 2002 κάναμε διπλωματία των σεισμών και χορεύαμε ζεμπέκικα. Είχαμε το 2002 τον Σιμίτη Πρωθυπουργό και τον Γιώργο Παπανδρέου Υπουργό Εξωτερικών. Και βεβαίως στην πλευρά των Τούρκων ήταν ο Ισμαήλ Τζέμ και ο κύριος Γκιούλ. Άρα λοιπόν το 2002 οι Τούρκοι μπήκανε στο F-35 συμπαραγωγή, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια το 2007 υπογράφηκε το μνημόνιο. Ας πούμε μπήκε η τελική υπογραφή, για να το πω έτσι. Θυμάσαι αν κάναμε κάτι το 2007, για να σου θυμίσω εγώ τι κάναμε το 2007, κάναμε κουμπαριές με τον Ερντογάν, αυτό κάναμε το 2007.
0: Ναι.
1: Άρα, το πρόγραμμα των F-35 έχει ξεκινήσει επί κυβερνήσεων Σιμίτη και Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει στη συνέχεια να δούμε. Το 2016 περίπου, ο Μπάρακ Ομπάμα αποφασίζει να ρίξει τον Ερντογάν. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι δεν είναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Κάνει πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έχει τον κύριο Γκιουλέν μπροστάρι. Δεν κατορθώνουν οι Αμερικανοί να ολοκληρώσουν το πραξικόπημα και όχι μόνο δεν το κατορθώνουν, λένε και στους Τούρκους ότι δεν θα ξεπάρουν τα αντιεροπορικά από εμάς. Λέει τους κόβουν και τους Patriot.
0: Ναι.
1: Το 17 με κομμένους πια τους Patriot, οι Τούρκοι παίρνουν S-400, το οποίο παραγγέλνουν το 17 και παραλαμβάνουν το 19. Και το 19 με την παραλαβή πια των S-400 ενεργοποιεί τον νόμο Σκάτσια και τους πετάει έξω από το F-35. Αν στη θέση της λέξης Τουρκία βάζαμε τη λέξη Αυστρία, θα έλεγε κάποιος ότι οι Αυστριακοί έχουν άδικο?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ξέρεις ότι δεν είναι και η καλύτερη μου, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια δεν δημιούργησε. Είναι παράλογο να λες ότι ο γείτονας δεν μπορεί να πάρει όπλα, ενώ εσύ έχεις πάρει το ίδιο οπλικό σύστημα.
0: Ναι, αλλά έχει παγιωθεί αυτή η κατάσταση. Να μην πάρει τους F-35 η Τουρκία. Πώς θα γίνει?
1: Αυτό όμως αφορά το Ισραήλ και τους Αμερικανούς, δεν αφορά εμάς. Το πρόβλημα το δημιουργούν οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταλάβουμε. Οι Ισραηλοί γιατί δημιουργούν πρόβλημα? Γιατί φοβούνται ότι οι Τούρκοι θα τους την κάνουν. Κανένας δεν πίστεψε στην Άγκυρα, Δημήτρη, ούτε ένας, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα έρθουν ποτέ σε πόλεμο. Μιλώ στην Άγκυρα, δηλαδή στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, αλλά υπό Τραμπ ότι τους έκανα αυτό που έπρεπε, πέρασε από το χέρι μου. Δεν άφησα τον Ερντογάν να επιτεθεί στο Ισραήλ.
1: Ναι, βλέπεις λοιπόν ότι το πρόβλημα αφορά αυτούς. Να θυμίσω ότι εμείς έχουμε μια τριμερή με το Ισραήλ. Και από την άλλη, είμαστε και γείτονες με την Τουρκία. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, είτε υπάρχουν τα F-35 είτε δεν υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω όμως.
1: Γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Έχεις καταλάβει. Ναι, γιατί τα λες όλα αυτά και επίσης γιατί ο κύριος Τραμπ ξαφνικά. Όχι ξαφνικά, έγινε πολύ πολύ φίλος με τον Ερντογάν. Τι έγινε, τι άλλαξε?
1: Να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία για όσους το έχουν ξεχάσει. Δεν είναι μια λέσχη δημοφιλίας το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει τον πρώτο χερσαίο στρατό στο ΝΑΤΟ σε μέγεθος και τον τρίτο συνολικά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τους πετάξεις έξω από ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα επειδή δεν σου αρέσει η μούρη τους. Πίστεψέ με, στο λέω με τα λόγου γνώσης, σε κανέναν δεν αρέσει να συναλλάσσεται με τους Τούρκους. Σε κανέναν. Γίνεται όμως εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Επίσης να θυμίσω ότι οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη τους ζητηθεί. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό αυτό, έτσι?
0: Ναι, δεν είναι καλό.
1: Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα.
0: Ισχύει, είναι ρεαλιστικό.
1: Εγώ άλλο περίμενα να με ρωτήσεις. Πόσο ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με τους Τούρκους. Εγώ εκεί θα στεκόμουν.
0: Πάμε και σε αυτό, αλλά δεν τελειώσεις αυτό με τους F-35 και τους S-400.
1: Θα ολοκληρώσω λέγοντας λοιπόν για τους F-35. Πρώτα απ' όλα θα βρεθεί η λύση. Οι S-400 θα παρκαριστούν κάπου. Δεν ξέρω αν το κάπου αυτό θα είναι τα Εμιράτα, αν θα είναι το Κουβέιτ, αν θα είναι το Μπαχρέιν, αν θα είναι η Νότια Κορέα. Θα παρκαριστούν κάπου οι S-400 με τις ευλογίες των Αμερικανών για να φύγει το πρόβλημα από τη μέση. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο οι Τούρκοι τους έχουν τους πυράβλους αυτούς, δεν μπορούν να πάρουν τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Οπότε η λύση θα βρεθεί. Για μένα καλό είναι να βρεθεί αυτή η λύση και να πάρουν οι Τούρκοι F-35 με 4 με 5 χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με εμάς, παρά αυτό το γραμμάτιο να πληρωθεί αλλιώς στο μέλλον.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί το γραμμάτιο αυτό θα πληρωθεί σίγουρα στην Τουρκία.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω τι έρχεται. Αλλά να θυμίσω απλώς ότι οι Τούρκοι χάσαν το λιγότερο 9 δις από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό σου λέω εδώ, είδες ότι είναι ανατρεπτικός ο λόγος μου, αλλά πραγματικά στη θέση της λέξης Τουρκία, βάζω με οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα λέγαμε πω, τι τους κάνανε, είναι δυνατόν? 9 δις, Δημήτρη.
0: Ναι. Είσαι ανατρεπτικός, γιατί το περίμενα δηλαδή, ας πω την αλήθεια. Άλλα περίμενα να μου πεις.
1: Όχι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Η Τουρκία στο θέμα των S-400 και των F-35 κατ' επέκταση εννοώ, έχει 100% δίκιο. Είναι η μοναδική ίσως φορά στην εξωτερική της πολιτική που έχει τόσο δίκιο. Να θυμίσω δε ότι για τα F-35 έχει πληρώσει προκαταβολή και να θυμίσω ότι τα F-35 θα παραγόντουσαν χίλια κομμάτια του αεροσκάφους θα παραγόταν στην Τουρκία. Όχι χίλια αεροπλάνα, χίλια εξαρτήματα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί κάνουμε όλη την κουβέντα αυτή, όχι μόνο εμείς, για το F-35? Τι συμβαίνει, τι είναι τα F-35?
1: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σου και μπράβο που έτσι ας πούμε το βάζεις το θέμα. Τα F-35 πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν ένα στοίχημα που κανένας δεν πίστευε ότι θα το κερδίσει η Lockheed Martin. Όταν τα F-35 γίνανε η ιδέα το 99, κανένας δεν πίστευε ότι θα αναπτυχθούν αυτά τα αεροσκάφη. Και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε αυτή η διστακτικότητα στις αρχές να συμμετάσχουν στα προγράμματα οι χώρες. Αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα τελικά. Και ποιο είναι η ιστορία των F-35? Είναι το περιβόητο stealth σύστημα που έχουν. Δηλαδή ότι δεν γίνονται εύκολα ανιχνεύσιμα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά τους όλοι. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι ρίσκαραν, έπαιξαν ένα χαρτί, να το πω έτσι, και το χαρτί αυτό τους βγήκε. Και το F-35 πραγματικά έγινε πράξη. Και όταν τους βγήκε αυτό το χαρτί και περίμεναν να αποκομίσουν τα ωφέλη από εκεί, τους πέταξαν έξω από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν το κάνανε σε εμάς, δεν θα μας άρεσε ιδιαίτερα.
0: Όχι, θα είμαστε χάλια, δυσαρεστημένοι. Αλλά αυτή δεν είναι.
1: Να πω κάτι άλλο που έχει σημασία. Δεν ξέρω αν άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη χθες ή προχθές, έχω χάσει και τις μέρες, που είπε ότι θα δούμε μήπως υπάρχει μια συμφωνία μη επίθεσης σε γειτονικό κράτος. Δηλαδή, να τα πάρουν μεν οι Τούρκοι, αλλά να μην μπορούν να επιτεθούν σε εμάς.
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει μια τελώρια θεωρία συνωμοσίας γύρω από τα F-35 που εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Που λέει ότι
1: τα F-35 καθυλώνονται εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή. Δηλαδή ότι το F-35 έχει ένα σύστημα, το οποίο ένα κουμπί, ένα ονό, το οποίο εξ αποστάσεως του μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πετάξουν, δεν πετάνε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει ή και. Και το F-35 πραγματικά έγινε πράξη. Και όταν τους βγήκε αυτό το χαρτί και περίμεναν να αποκομίσουν τα ωφέλη από εκεί, τους πέταξαν έξω από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν το κάνανε σε εμάς, δεν θα μας άρεσε ιδιαίτερα.
0: Όχι, θα είμαστε χάλια, δυσαρεστημένοι. Αλλά αυτή δεν είναι.
1: Να πω κάτι άλλο που έχει σημασία. Δεν ξέρω αν άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη χθες ή προχθές, έχω χάσει και τις μέρες, που είπε ότι θα δούμε μήπως υπάρχει μια συμφωνία μη επίθεσης σε γειτονικό κράτος. Δηλαδή, να τα πάρουν μεν οι Τούρκοι, αλλά να μην μπορούν να επιτεθούν σε εμάς.
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει μια τελώρια θεωρία συνωμοσίας γύρω από τα F-35 που εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Που λέει ότι
1: Τα F-35 καθυλώνονται εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή. Δηλαδή ότι το F-35 έχει ένα σύστημα, το οποίο ένα κουμπί, ένα ονό, το οποίο εξ αποστάσεως του μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πετάξουν, δεν πετάνε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει.

0: Δηλαδή ότι το F-35 έχει ένα σύστημα, το οποίο ένα κουμπί, ένα ονό, το οποίο εξ αποστάσεως του μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πετάξουν, δεν πετάνε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει και αν είναι αλήθεια. Ξέρω να σου πω όμως ότι συζητείται εντόνως.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν η απάντηση στο ερώτημά σου με ποιο τρόπο. Προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνει να κυνηγά του πιλότου με το που βγαίνει να το έρθει στον δρόμο και να πίσω. Ναι. Ίσως όμως αυτός είναι ο τρόπος. Ίσως όμως υπάρχει πραγματικά αυτό το σύστημα, το οποίο βεβαίως προέρχεται από ανεξάρτητες πηγές η πληροφόρησή μας, αλλά μπορεί πραγματικά να υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο καθυλώνει το F-35 εξ αποστάσεως.
1: Πριν πάμε στο Μητσοτάκη και σε αυτά που μίλησε για Κάζους Μπέλη και τα, αυτά που θες να συζητήσουμε, τελευταίο για τα F-35. Είναι κερδισμένη η Τουρκία και χαμένη η Ελλάδα και το Ισραήλ, ή ο Τραμπ μπορεί να παίζει και ένα άλλο είδους παιχνίδι?
0: Οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, για να παρεξηγηθώ, φέρθηκαν τετραπέρατα. Τι είπαν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι είπαν, έγινε πόλεμος στο Ιράν και μας έχετε αφήσει γυμνούς. Εμείς πήραμε αντιαεροπορικά συστήματα από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, τις χώρες, και δεν είχαμε αεροπλάνα τελευταίας τεχνολογίας να μπορούμε και εμείς να βομβαρδίσουμε. Και κάνανε και κάτι άλλο πολύ έξυπνο οι Τούρκοι. Παίξανε με την απειλή της επίθεσης κατά του Ισραήλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν θα γινότανε, αλλά το είπαν όμως. Το άφησαν να εννοηθεί. Ακούς τώρα τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Ευχαριστώ τον Ερντογάν που δεν επιτέθηκε στο Ισραήλ, που δεν τα έκανε χειρότερα, δηλαδή στην περιοχή, και είναι φίλος μας. Με πόση μαεστρία μπορεί πραγματικά, μάλλον πόση μαεστρία χρειάζεται αυτή η κίνηση? Χρειάζεται πολύ.
1: Υποψιάζει.
0: Γιατί συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει? Γιατί η Τουρκία δεν είναι μια κανονική χώρα. Γιατί η Τουρκία δεν έχει αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν έχει λαό. Η Τουρκία έχει μόνο μία κυβέρνηση με έναν πρικισμένο ηγέτη όπως είναι ο Ερντογάν, αδιαφυσβήτητο είναι αυτό, που αποφασίζει, λέει, και αποφασίζει για το μαγαζί του πατέρα του. Αν δεν καταλάβουμε ότι η Τουρκία δεν δουλεύει με δυτικούς όρους, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε. Ο Ερντογάν για να κάνει κινήσεις στη διπλωματική σκακέρα δεν ρωτάει κανέναν. Δεν ρωτάει ούτε την αντιπολίτευση, δεν ρωτάει ούτε τους υπουργούς του, δεν ρωτάει ούτε το λαό προφανώς. Ναι, ρωτάει μόνο τον εαυτό του και γραφεία στο Λονδίνο, τα οποία είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι τα γραφεία που πληρώνονται για να τον συμβουλεύουν.
1: Υποψιάζεσαι ότι η κακή σχέση τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, Τραμπ και Νετανιάχου, Ισραήλ, μπορεί να το κάνει και επίτηδες με τον Ερντογάν ή όχι, δεν παίζει
0: ρόλο? Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Τραμπ προσπαθεί να τα πάρουμε από πίσω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή, δεν ξέρω αν μας φτάνει ο χρόνος. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει το κίνημα Μάγκα. Το κίνημα Μάγκα πήγε να το χάσει μπλεκόμενο σε ένα πόλεμο με το Ιράν. Γιατί είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι δεν θα πάει σε κανένα πόλεμο. Έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Θέλει πάση θυσία να κερδίσει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κίνημα Μάγκα έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ. Τι λέει το κίνημα Μάγκα? Το Ισραήλ μας έβαλε σε ένα πόλεμο με λάθος πληροφορίες, τον οποίο και χάσαμε στο τέλος. Άρα ο Τραμπ θέλει να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από τον Νετανιάχου, με ασφάλεια βεβαίως, δεν πρόκειται να σπάσει ο δεσμός, αλλά θέλει να του στείλει και ένα μήνυμα ότι ξέρεις τι, δεν θα εξαρτώμαι για πάντα από σένα.
1: Μάλιστα. Πάμε στο κύριο Μητσοτάκη τώρα, Κάζους Μπέλη και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Μητσοτάκης, το αγαπημένο σου και εσένα και εμένα, ομοίως, του πρωθυπουργού μας, τι έκανε σωστά ή τι έκανε λάθος ή τι δεν μπορούσε να κάνει?
0: Εδώ γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα κατά τύχη, δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, απέσπασε από το στόμα του Ερντογάν την πιο θετική δήλωση για τα ελληνοτουρκικά τα τελευταία 30 χρόνια. Και η δήλωση αυτή πέρασε στα ψηλά. Τι είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη?
1: Ότι ούτε οι δικοί μας ούτε οι δικοί σας ξέρουν τι σημαίνει.
0: Τι είναι αυτά, δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Το Κάζους Μπέλη το ξέρει κανένας.
0: Τι είναι, λέει αυτό, δεν το ξέρει, μην ασχολείστε.
1: Να σου πω τι μου θύμισε, με συγχωρείς, έτσι δεν το κάνω. Ναι, Ηλία Παπα-Νικολάου, ασχολείται κανένα στην Ελλάδα και στην Τουρκία? Είχατε μιλήσει την προηγούμενη?
0: Ναι, έτσι. Μιλάμε μέσω μηνυμάτων.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Τι είπε, μην ασχολείστε με αυτά. Δηλαδή, εμείς πήραμε την πρώτη εκπεφρασμένη άποψη Τούρκου Προέδρου ότι ο Κάζους Μπέλη υπάρχει για να υπάρχει. Αντί λοιπόν αυτό να το κάνουμε σημαία, γι' αυτό λέω ότι το Μαξίμου πρέπει να κοιμούνται πολύ βαθύ ύπνο, το αφήσαμε και πέρασε στα ψηλά. Και πήγαμε και κάναμε το κορυφαίο λάθος ότι με την Τουρκία, λέει, έχουμε μόνο μία διαφορά. Να θυμίσω ότι η Τουρκία κατέχει αυτή τη στιγμή το 33% ελληνικού εδάφους. Δηλαδή είναι σαν η Τουρκία να κατέχει το 33% της Κρήτης, το 33% της Ρόδου και εμείς να λέμε αυτά δεν μας νοιάζουν, εμείς έχουμε διαφορά μόνο τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι κορυφαίο λάθος να μην τίθεται το Κυπριακό πρώτα και πάνω από όλες τις ατζέντες.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί να μπαίνει με την Τουρκία σε μια μοναδική διαφορά θαλάσσιων ζωνών. Λες και δεν σας χωρίζουν οι υπερ...

0: κτήσεις, λες και δεν σας χωρίζουν παραβιάσεις, λες και δεν σας χωρίζει αυτή η μαϊμού μειονότητα που θέλουν να ονομάσουν τουρκική.
1: Σωστό.
0: Θα δεν υπάρχει μόνο μια διαφορά.
1: Αυτή είναι διαφορά.
0: Ξέρω εγώ. Αυτή είναι κατά το Μητσοτάκη. Επίσης κάτι άλλο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Άπαξ και εμείς θα βρούμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Με όποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Τώρα με κάποιο τρόπο, έτσι. Υπόθεση κάνουμε. Η γαλάζια πατρίδα πάει στα σκουπίδια. Γιατί η γαλάζια πατρίδα έχει ζώνες μόνο για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε εδώ κάνουμε μια παράλληλη συζήτηση. Και η παράλληλη συζήτηση βεβαίως αυτή γίνεται εκ του πονηρού, λέει ο Ερντογάν. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα που παραμένει. Ας συζητήσουμε όμως για τις θαλάσσιες ζώνες. Μα οποιαδήποτε ρύθμιση γίνει για τις θαλάσσιες ζώνες, εγώ δεν σου λέω ότι θα είναι 50-50, εγώ παίρνω την υπόθεση εργασίας ότι θα είναι 70-30. Λέω την υπόθεση. Σε αυτό το 30 που θα κερδίσει η Ελλάδα, η γαλάζια πατρίδα ακυρούται.
1: Ακυρούται.
0: Βεβαίως, δεν ισχύει. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας περιλαμβάνει, τι να σου πω, 3 μίλια έξω από την Μύκονο. Οπότε το δόγμα ακυρούται.
1: Σωστά.
0: Το τελευταίο που πρέπει να μας εξηγήσει η ελληνική και η τουρκική πλευρά, και συγγνώμη που καταχρώμε το χρόνο σου, είναι πώς είναι δυνατόν η σχέση μας με την Τουρκία να ρυθμιστεί μέσω του διεθνούς δικαίου, όταν η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη χάρτα του UNCLOS, δεν την έχει υπογράψει, αλλά παρόλα αυτά την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλατε, πες μου εσύ. Πώς γίνεται, Δημήτρη μου? Γίνεται γιατί η Τουρκία, το ξαναλέω για να το καταλάβουν οι πολύ καλοί ακροατές σου, δεν είναι κράτος. Είναι ένα μαγαζί, είναι ένα πολυκατάστημα, όπου το αφεντικό κάνει ό,τι γουστάρει, το αφεντικό τρελάθηκε. Έχεις δει εσείς Άττικα να πηγαίνει κάποιος και να τραβάει το μανίκι του αφεντικού και να του λέει ρε φίλε, τι κάνεις? Κανένας.
1: Κανένας.
0: Δεν υπάρχει κράτος Τουρκία.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει φυσιολογική πολιτική ζωή. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, είναι στη φυλακή. Δεν υπάρχει λαός. Ο λαός δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ηλίας Παπανικολάου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτος καλεσμένος. Αυλαία στην εκπομπή. Είμαι καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο Θεό.
0: Περιμένω στο Leaders, δεν μου έχει κάνει την τιμή.
1: Θα το κάνουμε από Σεπτέμβριο.
0: Σε περιμένω.
1: Και από Σεπτέμβριο πάλι εδώ βήμα, έτσι, στο Ιόνιον FM και στι ραδιοργίε εκ προμηθευτή.
0: Εννοείται και επιτέλου στείλε μου το απόσπασμα. Δηλαδή, δεν θα το στείλω το απόσπασμα. Με βάζει να λύνω κάτι γρίφου για να το ανοίξω. Κλιπαρό, στείλε μου μία φορά σωστά το απόσπασμα.
1: Θα το στείλω ούτω ή άλλω αύριο, μην ανησυχεί. Καλό καλοκαίρι, με υγεία. Τα λέμε ο Θεός πρώτα το Σεπτέμβριο.

0: Η Onion FM, ραδιουργίες εκπρομελέτης, αυλαία σήμερα για την εκπομπή. Ο Νίκος Καλάκος μαζί μας, ο οικονομολόγος, ο γνωστός οικονομολόγος και έγκριτος και υποψήφιος με την ελληνική λύση στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλάκο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρομπάκο. Ευχαριστώ για...
0: Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Πού ακριβώς κατεβαίνετε με την ελληνική λύση, σε ποιο...
1: Θα είμαι υποψήφιος στον Β2 τομέα Δυτικής Αττικής, στους 7 μεγάλους δήμους της Δυτικής Αττικής, Περιστέρη, Γάλεο, Πετρούπολη, Αγιανάργυρη, Χαϊδάρη, Αγία Βαρβάρα.
0: Ξεκινάτε τον αγώνα. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένας έντιμος αγώνας, γιατί σας άνθρωπος που σας γνωρίζουμε, κύριε Καλάκο, και όλα είναι για το καλό της χώρας, της πατρίδας και των συμπολιτών σας. Αυτό έχει σημασία μεγάλη.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι επέλεξα ένα πολιτικό φορέα που μπορεί να υπηρετήσει πραγματικά τον άνθρωπο, την δημοκρατία και την κοινωνική αξιοπρέπεια.
0: Σε μια χώρα κατά την οποία έχουμε θέματα. Τώρα με τις συντάξεις χειρίας, τι γίνεται, κύριε Καλάκο, τι έγινε με το νομοσχέδιο?
1: Ναι, μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρίας των συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων, ήρθαν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, κυρίας Κεραμέως. Ελπίζω να μην είναι προεκλογική πιέστα, διότι το πρόβλημα αυτό ήταν γνωστό εδώ και 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, και έγιναν κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες βέβαια δεν λύνουν το πρόβλημα στο σύνολό τους, λύνουν το βασικότερο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Όπως ξέρουμε, με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, οι συντάξεις χειρίας έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας 3 χρόνια στο 70% και μετά την πάροδο της τριετίας περιοριζόταν στο 50%, δηλαδή στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό εφαρμόστηκε στο δημόσιο, στη συντάξη κυρίας του δημοσίου τομέα. Δηλαδή οι συντάξεις κυρίας του δημοσίου τομέα παίρνουν το 35% της αρχής σύνταξης. Στον ιδιωτικό τομέα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να παίρνουν το 70%, και κάποια στιγμή από διάφορες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ειδικά του κυρίου Τσακόγλου, του προηγούμενου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, θα αναζητούν το αχρεώστητα τα χρήματα πίσω από την ταλαιπωρημένη αυτή κοινωνική ομάδα. Και θα έφταναν μέχρι και 30.000, κύριε Στρομπάκο, τα αχρεώστα που θα έπρεπε να επιστρέψουν.
0: 30.000, ναι.
1: Ναι, ναι. Ήρθε η κυρία Κεραμέως και είπε ότι καταργεί τη μείωση στην τριετία. Άρα του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70%. Δεν θα επιστρέψουν πίσω τα χρεώστητα και στο δημόσιο τομέα θα επανέλθει από το 35 στο 70, αλλά δεν θα πάρουν αναδρομικά. Δηλαδή και εδώ υπάρχει μία άνηση μεταχείριση.
0: Γιατί να μην πάρουν αναδρομικά?
1: Αυτό τουλάχιστον άκουσα τον Υπουργό, ότι δεν θα υπάρξει αναδρομικότητα στην εφαρμογή του νόμου.
0: Δεν είναι περίεργο αυτό?
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι περίεργο και άδικο?
1: Είναι άδικο, και περισσότεροι από αυτούς θα προσφύγουν, πιστεύω, στα δικαστήρια. Θα ξαναμπούμε στον αγώνα των δικαστηρίων. Και ταυτόχρονα στην ανακοίνωση είπε ότι δεν περικόπτεται η μία εθνική σύνταξη, γιατί ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου έλεγε ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Και εφόσον στις συντάξεις κυρίας είναι δύο, μία του δικαιούχου και μία του μακαρίτη, περιοριζόταν στη μία εθνική σύνταξη. Δεν θα κοπεί η μία εθνική σύνταξη, θα παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, και σωστά είναι δύο εθνικές, γιατί είναι αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδοτικό το κάθε ένα από αυτά. Έχουν καταβληθεί και για τις δύο συντάξεις ασφαλιστικές φορές. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, γιατί εκεί έγινε τραγική κατάσταση. Η χείρα στον ΟΓΑ πρώτον έχει μια άνηση μεταχείριση, εφαρμόζεται ο νόμος από το θάνατο, δεν έχει τριετία που έχουν οι άλλες συντάξεις χειρίας, και δεύτερον κόβεται το κομμάτι το κοινωνικό της σύνταξης στο 80%, με αποτέλεσμα οι συντάξεις χειρίας στον ΟΓΑ θα πέφτουν σε επίπεδα των 400 και των 450 ευρώ, κύριε Στρομπάκο.
0: 400 ευρώ.
1: Ναι. Τίποτα δεν ανέφερε ο Υπουργός τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. σήμερα τίποτα δεν είπε για τη συντάξη κυρίας πριν το 2016, πριν τον νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου, ο οποίος είναι κάποιες χιλιάδες, δεν ανέφερε τίποτα, άρα δεν ισχύει για πριν τον νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου, καινούργια ανισότητα που δημιουργείται. Απλώς ανέφερε σήμερα, άκουσα για πρώτη φορά, ότι παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και έπαιρναν το 50% της μίας εθνικής σύνταξης, θα παίρνουν το 50% και στις δύο εθνικές συντάξεις.
0: Είναι που, είναι που θα άλλαζε το νόμο Κατρούγκαλου η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Θα καταργούσε,
0: θα
1: το,
0: καταργούσε
1: νόμο
0: το νόμο, ναι.
1: Νόμο Κατρούγκαλου.
0: Και πού είναι?
1: Το να ισχύουν οι δύο εθνικές συντάξεις και σωστά για αυτοτελή ασφαλιστικά δικαιώματα δημιουργεί όμως τεράστια προβλήματα πλέον σε χιλιάδες συνταξιούχους που είτε είχαν δύο ασφαλιστικά ταμεία και πήραν σύνταξη και μετά τον νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου και πήραν τη μία εθνική σύνταξη, όχι τις δύο. Και από ό,τι αντιλαμβάνεστε φοβάμαι και η άνηση μετακίνηση που προείπα στους συνταξιούχους κυρίας πριν τον νόμο Καντρούγκαλου, πριν το 16, θα δημιουργήσει χιλιάδες δικαστικές προσφυγές. Ας περιμένουμε βέβαια να δούμε την οριστική διατύπωση της διάταξης
0: και μετά να καταλάβουμε τι ακριβώς σκέφτονται και τι έχουν στο μυαλό τους.
1: Και δεν είναι μια προεκλογική φιέστα, γιατί όπως ξέρετε πάμε σε εκλογές.
0: Για ψήφους, για ψήφους.
1: Και ανακοινώνονται πράγματα τα οποία είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 7 είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ποια είναι τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, κύριε Καλάκο, και είναι τα σοβαρά?
1: Δύο σοβαρά βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, το ελληνικό νοικοκυριό, είναι η ακρίβεια, κύριε Στουρμπάκο, η δύσκολη καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, έρευνα του ΙΟΒΕ έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από μας με διαφορά είναι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι που καταντήσαμε. Είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθαν οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι και είναι με διαφορά πάνω από μας. Το 78 των Ελλήνων, λέει η έρευνα του ΙΟΒΕ, βλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό. Το 73, λέει, το 100 προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού και το 62 δηλώνει, το 100 δηλώνει μόλις τα βγάζει πέρα και η σύνταξή του ή ο μισθός του τελειώνει το πρώτο 20ήμερο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τραγική, του... είναι τραγική.
1: Τραγική, όπως το λέτε, τραγική. Και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι η κατοικία. Στα ενίκια έχουν αυξηθεί 40% από το 2020 και μετά. Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ, δαπανάται το 35-40% του εισοδήματος για ενοικίαση ενός σπιτιού 70 τετραγωνικά μέτρα. Όταν μεσοσταθμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη δαπάνη είναι 20-25%. Μπορούν τα νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένεια με αυτό το κόστος της κατοικίας και τη σημερινή ακρίβεια?
0: Με τι μισθούς, είναι... με τι μισθό να κάνουν οικογένεια?
1: Ακριβώς. Ένα διαμέρισμα, κύριε Στουμπάκο, 70 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, αν το βρεις, έχει ένα μηνύο ενίκιο 800-850 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα.
0: Πώς να ανοίξεις, τι οικογένεια να ανοίξεις, κύριε Καλάκο, έτσι?
1: Ακριβώς. Και τι? Δεν υπάρχει εκ μέρους της πολιτείας, ας αφήσουμε το σπίτι, ένα σπίτι δύο, που δεν πρόσφεραν τίποτα τελικά, ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής για τη νέα γενιά, για τις νέες γενιές. Υπήρχε ο ΕΚ, κύριε Στουρμπάκο. Τον κατήργησαν με τα μνημόνια το 2012. 3 δις περιπλανώνται έσοδα του ΟΕΚ που δεν ξέρει κανένας που βρίσκονται. 9.500 στρέμματα έχει στην ιδιοκτησία του ΟΤΕΟΣ ΟΕΚ στη ΔΥΠΑ, έχει υπαχθεί τώρα, εκ των οποίων τα 9.500 είναι εντός σχεδίου πόλης, mm-hmm. εντός μπορούσαν να οικοδομηθούν άμεσα και δεν ασχολείται κανένας.
0: Κανένας, ποιος να ασχοληθεί.
1: Κανένας.
0: Με τι να ασχοληθεί.
1: Άρα το πρόβλημα θα οξύνεται και τα νέα παιδιά θα αναζητούν στέγη, πολύ φοβάμαι, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και όχι στη χώρα τους.
0: Νίκος Καλάκος μαζί μας, ο έγκριτος οικονομολόγος, επίσης υποψήφιος βουλευτής στην Αθήνα με την ελληνική λύση στη Δυτική Αθήνα.
1: Β2 τομέα, ναι.
0: Β2 τομέα. Καλή επιτυχία κύριε Καλάκο, καλόν αγώνα και όπως πάντα το μυαλό σας στην πατρίδα και στους συμπολίτες σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρουμπάκο. Καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Με υγεία θα τα πούμε πρώτο Θεό στο Σεπτέμβριο κύριε Γαλάκο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά. Χαίρετε.
2: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Διαβάστε στην απογευματινή φοιτητική ζωή με λογαριασμό έως 1.150 ευρώ το μήνα. Ενίκια, λογαριασμοί και καθημερινά έξοδα τρώνε έως και το 60% του μέσου εισοδήματος μιας οικογένειας. Θρασίδηλοι δίθεν αντιεξουσιαστές εκφοβίζουν πολιτικούς και τις οικογένειές τους μετά τις συλλήψεις για τις 3 δολοφονίες στη Μαρφίν και τη φωνική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Φόβοι για νέα έκρηξη στα στενά του Ορμούς και τις χώρες του κόλπου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Η ION FM ραδιουργίας εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Αυλαία σήμερα για την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης. Η καλή φίλη Κωνσταντίνα Δημητροκοπούλου, δικηγόρο, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Αν διαβάσω το βιογραφικό τη, θα τελειώσει η εκπομπή και θα προλάβω να τη ρωτήσω αυτά που θέλω για την τεχνητή νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα. Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, δικηγόρο Παραρίο Πάγο, μέλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχο πτυχίου Νομική Σχολή Νομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, μεταπτυχιακό 1002 πράγματα και το εργαστήρι δημοσιογραφία το τελειώσαμε μαζί. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Λίγα από το βιογραφικό σου διάβασα, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή να είμαι στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν, στην αυλαία τη εκπομπή Ραδιουργίες. Χαίρομαι που συνομιλούμε. Έχουμε κάποια χρόνια να συνομιλήσουμε στον αέρα.
14: Πάρα πολλά, ναι.
9: Ό,τι θυμάμαι, ναι, και από ό,τι θυμάμαι, την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε μπει στη ζωή μας.
14: Όχι.
9: Νομίζω πως πάντα θέλεις οι ακροατές σου να ενημερώνονται τόσο για διαχρονικά όσο και για επίκαιρα ζητήματα. Νομίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι ωφέλιμη για τον κόσμο που μας ακούει.
14: Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, Κωνσταντίνα. Έτσι τα λέγαμε και πιο παλιά και τώρα έχουμε καιρό, όπως είπες και εσύ. Χρησιμοποιείς και εσύ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, στην καθημερινότητά σου.
9: Φυσικά.
14: Και ως χρήστης και ως νομικός. Όταν το AI παράγει μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κείμενο και μια εικόνα που έχει σκεφτεί, το αποτέλεσμα το ανήκει σε σένα νομικά?
9: Δημήτρη, αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα του παρόντος και του μέλλοντος. Θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και ήδη θέλω να σου πω ότι έχει απασχολήσει και τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πριν περάσω όμως στα παραδείγματα των αποφάσεων για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς το σκεπτικό των δικαστηρίων και πού οδεύουμε νομικά, να πω καταρχάς βιωματικά ότι ως χρήστης, ναι, νιώθω τη χαρά της δημιουργίας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, ως νομικός γνωρίζω ότι αν το έργο παραχθεί 100% από μία μηχανή, δεν μεσολαβήσει δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας, σίγουρα δεν μου ανήκει το έργο. Εδώ λοιπόν να πούμε κάτι που ίσως να ακούγεται και για πρώτη φορά ο νέος, ότι έρχεται να σταθεί στην κουβέντα μας ο όρος ανθρώπινος δημιουργός, human authorship, όπου το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας με συγχωρείτε στην Αμερική είναι κατηγορηματικό ως προς το ότι η βασική αρχή, θα λέγαμε, στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας βασίζεται διαχρονικά στην προστασία της ανθρώπινης διάνοιας.
14: Mm-hmm.
9: Για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανθρώπινη διάνοια, πρέπει να έχουμε και ανθρώπινη παρέμβαση.
14: Mm-hmm.
9: Άρα τα συστήματα AI, κατά τον νόμο στην Αμερική, θα πω και για την Ευρώπη τι ισχύει, δεν θεωρούνται αυτούς οι δημιουργοί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, για να στούμε και λίγο πιο κοντά με τα δικά μας και τα της χώρας μας, το νομικό πλαίσιο έχει μια παρόμοια φιλοσοφία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βασίζεται κυρίως σε διαφορετικές έννοιες κλειδιά, όπως για παράδειγμα ότι ένα έργο για να μπορέσει να αποτελέσει δημιούργημα ανθρώπινο πρέπει να αποτελεί προσωπική πνευματική δημιουργία του συγγραφέα. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης.
14: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε σε κάποια παραδείγματα, γιατί νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικά.
14: Να περάσουμε και θα ρωτήσω και μετά για την έξυπνη εντολή, αν προστατεύεται.
9: Αυτό και αν είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί εκεί διαφοροποιείται ο βαθμός της προστασίας. Ανάλογα με το τι εντολές θα δώσει ο κάθε χρήστης και πόσο τελικά θα πειράξει το αρχικό δημιούργημα του AI για να μπορέσει να το κάνει δικό του και μετά να αξιώσει την κατοχύρωσή του.
14: Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και αν κατοχυρώνεται νομικά και τι ισχύει νομικά. Είναι το τελικό αποτέλεσμα ή υπάρχει μια προεργασία η οποία δεν κατοχυρώνεται?
9: Η προεργασία δεν κατοχυρώνεται γιατί έχει να κάνει με τα στάδια των εντολών και πώς τις αποδέχεται το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η επαρκής ανθρώπινη παρέμβαση βάσει των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να εμφανίζεται και στα τρία στάδια όπως ορίζει η νομολογία η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή δημιουργία ενός έργου. Δηλαδή στο στάδιο της σύλληψης, στο στάδιο της παραγωγής αλλά και στο στάδιο της μεταποίησης, του post-production. Άρα πολύ σωστά, Δημήτρη, όπως είπες, όταν έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, εκεί μπορεί να αξιολογηθεί αν αυτό το έργο αποτελεί πνευματικό δημιούργημα ανθρώπου ή μηχανής.
14: Μάλιστα. Υπάρχει γκρίζα ζώνη? Δηλαδή, αν πάρω μια εικόνα ή ένα κείμενο από το ΙΑ και για το επεξεργαστώ, το αλλάξω, προσθέσω δικά μου στοιχεία, τι πνευματικά δικαιώματα έχω και πού πάει η νοθμοθεσία αυτή?
9: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει γκρίζα ζώνη, απαντώντας στο ερώτημά σου, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ του AI generated, δηλαδή ένα απλό πάτημα ενός κουβιού όπου εκεί δεν προστατεύεται, δηλαδή ζητάω κάτι, δίνω μία εντολή στο μηχάνημα, στη μηχανή αναζήτησης, μου το εμφανίζει αυτούσιο, το χρησιμοποιώ αυτούσιο, δεν μου ανήκει, δεν μπορώ να αξιώσω καμία προστασία. Υπάρχει όμως και το AI assisted περιεχόμενο, δηλαδή ο άνθρωπος ουσιαστικά συνεχίζει να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και τη δημιουργικότητα και χρησιμοποιεί απλά την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθητικό εργαλείο. Ναι. Από τη μία λοιπόν έχουμε ένα παραγόμενο εξ ολοκλήρου από το AI έργο, το λεγόμενο AI generated. Από την άλλη έχουμε το AI assisted, όπου εκεί μπαίνει, διατηρείται έντονος ο ανθρώπινος χαρακτήρας και ανθρώπινη παρέμβαση. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να κάνει τη σύνθεση, να επιλέξει τα στοιχεία, να διορθώσει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει το AI μόνο για να εκτελέσει κάποιες συγκεκριμένες δικές του δημιουργικές αποφάσεις. Εφόσον λοιπόν κρυθεί ως αυτούσιο αυτό το πνευματικό του δημιούργημα με την απλή υποβοήθηση της μηχανής αναζήτησης του AI, τότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες αυτό να κατοχυρωθεί και πνευματικά.
14: Αν τα έργα αυτά που βγαίνουν μέσα από το AI και δεν προστατεύονται, ανήκουν σε όλους μας. Οδηγούμαστε σε μια αγορά γεμάτη φθηνά, ελεύθερα αντίγραφα, όπου ο δημιουργός θα χάσει την αξία του. Ποια είναι η δική σου πρόβλεψη, Κωνσταντίνα?
9: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα ήθελα η πρόβλεψή μου να κατατείνει προς το αισιόδοξο σενάριο. Να πω όμως τελείως αντικειμενικά ότι αν οι νόμοι μας, η ευρωπαϊκή αλλά και στην ευρύτερη ας πούμε, νομοθεσία, διεθνή νομοθεσία, καταφέρουν να προστατεύσουν ουσιαστικά την ανθρώπινη δημιουργία και ταυτόχρονα όμως επιβάλλουν αυστηρή διαφάνεια στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, το AI θα παραμείνει για τον άνθρωπο ένας σπουδαίος βοηθός και τότε το μέλλον μπορούμε να πούμε ότι διαφαίνεται φωτεινό. Σε αυτό λοιπόν το αισιόδοξο σενάριο, γιατί εγώ σε αυτό θέλω να παραμείνουμε, γιατί όλα ακόμα πλάθονται και είναι υπό εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έρχεται να αντικαταστήσει τον καλλιτέχνη, τον συγγραφέα ή τον εν γέννη δημιουργό, αλλά θα παραμείνει ένας σημαντικός βοηθός, ένα πανίσχυρο όπως έχουμε διαπιστώσει ως ώρας εργαλείο, που ουσιαστικά θα διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Το πιο σημαντικό, Δημήτρη, για εμένα είναι ότι η τελική επιλογή πάντα θα ανήκει στον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό για εμένα είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αντικατασταθούμε από μηχανές. Δεν μπορεί ούτε το πνεύμα, ούτε η νόηση, ούτε η ψυχή του ανθρώπου να αντικατασταθούν από καμία τεχνητή νοημοσύνη και από καμία μηχανή. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι.
14: Είναι αλήθεια. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε το συναίσθημα, ούτε την νοημοσύνη, ούτε το άγγιγμα της ψυχής των άλλων, αλλά και αυτό που είπες και εσύ πριν, και δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργία σε αυτό που ξέρουμε από παλιά.
9: Ακριβώς, και σε αυτό το οποίο λες, απλώς να πω ότι η ιστορία μας, εν προκειμένου και ο πολιτισμός μας, γιατί ανήκουμε στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, όλες οι μεγάλες ιδέες οι οποίες υλοποιήθηκαν και προήγαγαν τον πολιτικό, τον πολιτισμικό και τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτού του τόπου, προήλθαν από ανθρώπους. Ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όλη η δυτική φιλοσοφία η οποία έχει κατατείνει στην ανάπτυξη αυτού του κόσμου γενικότερα, και έχει δώσει φυσικά εργαλεία και αποτελεί οδηγό για την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης, η οποία ελπίζω να μην χαθεί και να μην απορροφηθεί από το σκότος, θα πω εγώ, της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον η τελευταία έρθει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, αξιολόγηση, έμπνευση, φαντασία και υλοποίηση.
14: Είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά ας παραμείνει ένα καλό εργαλείο και τίποτα παραπάνω.
9: Μέτρων άριστον, και όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, το μέσον είναι η αρετή, το μέτρο, η ισορροπία.
14: Σωστά.
9: Να πω λοιπόν για την ιστορία, για να κλείσουμε γι' αυτό, γιατί το υποσχέθηκα πάρα πολύ σύντομα,
14: ναι, ναι.
9: Ότι υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα δικαστικής απόφασης, μάλιστα από το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για έναν καλλιτέχνη από το Μιζούρι, έψαξα και βρήκα ότι είναι ο Στέφεν Θάλερ, ο οποίος επιχείρησε να κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα για ένα ψηφιακό έργο τέχνης. Δημήτρη, θα τον πω για σένα και για τον κόσμο τον τίτλο, γιατί έχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είστε Entrance to Paradise. Λοιπόν, όπου ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δημιουργήθηκε αυτόνομα από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, μια πλατφόρμα που ο ίδιος ανέπτυξε.
14: Ναι.
9: Θέλησε λοιπόν υπέβαλε την αίτηση για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων του συγκεκριμένου έργου, δηλώνοντας ο ίδιος ως μοναδικό δημιουργό τον αλγόριθμο και τον εαυτό του ως ιδιοκτήτη. Ήρθε όμως το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και απέρριψε οριστικά και ουσιαστικά την αίτηση, βασιζόμενο στο ότι ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας, είναι φτιαγμένος και δομημένος ώστε να προστατεύει αποκλειστικά δικαιώματα ανθρώπινα, ανθρώπων, και όχι μηχανών ή τεχνητών συστημάτων. Για παράδειγμα, είπε το δικαστήριο, και αυτό το απομόνωσα από την απόφαση και θέλω να το αναφέρω, τα δικαιώματα, όπως ξέρουμε και στη χώρα μας με τον 21-21-93, διαρκούν όσο είναι εν ζωή ο δημιουργός, είναι 70 χρόνια από το θάνατό του. Αυτό είναι το γνωστό. Νουκ Μηχανή, λοιπόν, ήρθε και είπε το Αμερικανικό δικαστήριο, δεν πεθαίνει, δεν έχει σύζυγο, δεν έχει παιδιά, δεν έχει κληρονόμους, ώστε να μπορέσουν να κληρονομήσουν αυτά τα δικαιώματα, ούτε μπορεί να βάλει υπογραφή σε κάποιο έγγραφο. Και συνεπώς κατέληξε το δικαστήριο ότι το AI δεν είναι πρόσωπο, ούτε φυσικό, ούτε νομικό, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κατέχει τέτοια δικαιώματα.
14: Αυτό είναι πρόσφατο, Κωνσταντίνα.
9: Αυτή είναι μια πρόσφατη απόφαση και μάλιστα υπάρχει και μια του 2025, αν δεν απατώμε. Όχι, είναι του Μαρτίου του
14: 2026.
9: Ζητώ συγγνώμη.
14: Δεν πειράζει, είναι 26, είναι πρόσφατη.
9: Ναι. Το Μαρτίου του 2026 είναι πάρα πολύ πρόσφατη και υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, την οποία θα τη δούμε και θα τη συζητήσουμε σύν το χρόνο.
14: Από Σεπτέμβρη που θα ξαναρχίσουμε την εκπομπή σύνθεο. Πρώτο Θεός.
9: Με πολύ μεγάλη χαρά.
14: Και δεσμεύεσαι να είσαι και στο στούντιο όπως είχαμε κανονίσει, αλλά δεν πρόλαβες λόγω λιμένων υποχρεώσεων.
9: Βεβαίως.
14: Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, η έγκριτη δικηγόρος. Μετά από καιρό τα είπαμε στον αέρα της εκπομπής, Κωνσταντίνα, και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
9: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, με εσένα προσωπικά, τις ραδιογείες, τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον αγαπημένο κόσμο που μας ακούει, και ιδιαίτερα αγαπητούς ανθρώπους στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Φεραιά Ελλάδα. Να ευχηθώ ένα όμορφο, ευχάριστο καλοκαίρι με υγεία και ξεγνιασιά, που νομίζω ότι είναι ζητούμενο για όλους μας.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία και κάθε καλό, να περάσεις όμορφα και ξέγνιαστες στιγμές και πάρα πολύ ωραίες.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, όπως δεσμεύτηκες.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
14: Εντάξει.
9: Καλό καλοκαίρι και όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά.
9: Εγώ ευχαριστώ.
14: Γεια και χαρά. Γεια.

Καλό καλοκαίρι σε όλους. Αυτή ήταν η εκπομπή. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε Σεπτέμβριο. Θα δούμε ποια ημερομηνία. Να περάσετε όλοι όμορφα. Να έχετε στο μυαλό σας θετικές πάντα σκέψεις. Να προσέχετε το ένα στον άλλον. Και πραγματικά να ζήσετε ξέγνιαστες και ήρεμες, γαλήνιες στιγμές με τις οικογένειές σας και τους καλούς σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Κάθε καλό για όλους, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο. Εδώ από το ραδιόφωνο για άλλη μια χρονιά με είχε μαζί του και με ανέχτηκε. Και τον Δημήτρη τον Κολόκα. Για και χαρά, θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός. Καλό καλοκαίρι.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραίτηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπόρευσή του με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook. Ο Σιμεών και Δίκογλου σημειώνει πως δεν ήταν μια εύκολη πράξη και πως δεν μπορεί να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της Ελλάδας με την οποία συντάσσεται ώστε να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Συζητάμε πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΑΕΦημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθούν Ελλάς με 14,5% και Πασόκ με 9,5%. Το 68,5% των πολιτών δηλώνει πως την ψήφο του στις επόμενες εκλογές θα επηρεάσουν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμιση οφειλών σε έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές μέχρι να εκδοθεί στην Ελλάδα 46χρονη που συνελήφθηκε. Κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 14χρονη κατήγγειλα απόπειρα βιασμού από 19χρονο σε τουαλέτα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Σε βάρος του δράση σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 9 εργαζόμενοι σε εγκατάσταση από τέφρος σκουπιδιών στην πολιτεία Πούνε στη Δυτική Ινδία έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών. Στα αθλητικά, στη Θεσσαλονίκη σήμερα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, 28χρονος εκτρέμ Ταχαλή. Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με την Άρσελα να παραμένει ο μεγάλος του στόχος για το φετινό καλοκαίρι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Είναι αυτές οι μέρες που είναι κάπως έτσι δύσκολες. Που λέει ο ένας θα λείψω εγώ και θα λείψω εγώ. Όχι θα λείψω εγώ και θα λείψω εγώ. Τελικά κατάφερε να έρθει κάποιος. Αστειεύομαι τώρα έτσι. Το λέω υπό την έννοια ότι όντως υπάρχουν διάφορα που τρέχουν. Εννοείται ότι θα είμαστε παρέα. Δεν αφήνουμε την ώρα μας έτσι στο φλου. Και χωρίς έλεγχο. Ένας από τους δύο πρέπει να υπάρχει εδώ να κρατάει τα τα μπόσικα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ και πολιτικά. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι περισσότεροι είμαστε κάπως σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Το βλέπω δηλαδή, θα σου πω, στο διάδρομο να ρίξει μια ματιά, υπάρχει πολύ σαγιονάρα και πολύ βερμούδα. Είπα το αναγκαστικά, λες τώρα ξυπνάω το πρωί, έτσι. Πάω να ντυθώ. Έχει έξω με ζέστη. Τα έλεγε και ο κύριος Κολυδάς, τον άκουγα στο Βασίλη το Σκούρι και στο Σύρι Ξενάκι. Λες τώρα πώς θα γίνει. Δεν μπορείς να μπει στο ρούχο, Δημήτρη μου. Δεν γίνεται. Δεν θες να βάλεις μια ρόμπα πάνω σου και να σηκώσεις να φύγεις. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, προγραμματισμούς. Αν πήγατε κανένα διημεράκι σε κανένα φίλο, σε κανένα συγγενή, τίποτα, κανένα κάμπινγκ, για στείλτε τις καλημέρες σας να μας πείτε. Αν έχετε προγραμματίσει διακοπές για πόσες μέρες, πώς σας φάνηκε το κόστος. Ακούω, ας πούμε, κάποιους που λένε ότι εντάξει, οκ, okay, στα εισιτήρια. Τις προάλλες είχαμε συνδεθεί με τον Πειραιά κάτω στο Μέγκα, έλεγαν οι άνθρωποι ότι οκ, okay, εντάξει, είμαι the large. radio@parapolitika.gr Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε και έχουμε και πολλές ειδήσεις να πούμε. Θα πούμε και για τη δημοσκόπηση της GPO για το ifmerda.gr. Θα πούμε για την είδηση που έβγαλε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες για τα περί συνεργασίας με το κόμμα Σαμαρά και τι δεν έχει σήμερα το μενού, παιδιά.

0: Λοιπόν, επειδή είπα προηγουμένως για τις διακοπές, έχω ένα φίλο που μου στέλνει μήνυμα, δεν θα πω τώρα το όνομά του, γιατί δεν έχω πάρει την άδεια, και λέει: είπες να στείλουμε μηνύματα για τις διακοπές. Η Ελλάδα είναι ευθυνή. Ιδανικός τόπος για διακοπές η Μύκονος. Εγώ συμφωνώ για το τελευταίο. Δεν ξέρω αν είναι ευθυνή η χώρα, αλλά η Μύκονος είναι, δεν το συζητώ, top προορισμός. Πήγα Σκάλα Ερεσού, Χαλκιδική. Θα χτυπήσω και ένα εξωτερικό. Δυνατός. Εγώ τον στηρίζω πάντως. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Απλώς καλό θα ήταν να ανοίγουμε και μια βρύση το πρωί, για παράδειγμα, και να βγαίνουν και μερικά ευρώ για να βοηθάει λίγο τόσο στον προγραμματισμό αυτό. Υπάρχει ένα ηχητικό που θέλω να μοιραστούμε πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, για να πάρουμε λίγο τον παλμό των ημερών. Υπάρχει κόσμος που ετοιμάζεται όντως να κάνει εκδράμη, έστω για 4-5 μερούλες, που εκεί είναι έτσι ένας μέσος όρος και μια εβδομάδα. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, εμείς σε αυτή την κατηγορία ανήκουμε, ή μάλλον ούτε και σε αυτή, γιατί δεν κάνουμε ούτε μπάνιο εδώ πέρα, που πάει για μπάνιο εντός λεκανοπεδίου. Είναι αυτά τα εικονογραφημένα ρεπορτάζ που ρωτούν τον κόσμο για το πώς τους φαίνεται η τιμή στην ξαπλώστρα, και όχι μόνο. Θέλω όλοι μαζί να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
1: Ένα καφεδάκι και ένα κλαμπ που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
2: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
3: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
4: 12 ευρώ έχει είσοδος, συν 8 ευρώ εξαπλώστρα, είναι 20 ευρώ.
5: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20-40. Πληρώνεται ήταν 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος όλα αυτά. Είναι λίγο ακριβά.
6: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ εξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
7: Ξεκινάει από 15 ευρώ και μπορεί να φτάσει και 35.
8: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, το club sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω, και ένα καφέ του παιδιού, το απλό το πλαστικό χυμός, είναι από 5 ευρώ και πάνω. Η είσοδος είναι στα 8 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
9: Εγώ πλήρωσα 12 ευρώ και εξαπλώστρα κάνει η μία 6 ευρώ και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα για την οικονομία που έχουμε τώρα είναι λίγο too much.
0: Τι λίγο too much, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Με 200 ευρώ έχει βγει η μέρα, μια χαρά. Δηλαδή, εντάξει, γιατί γκρινιάζουμε, δεν καταλαβαίνω. Λέμε εδώ με τον Δημήτρη τον Κύρκο ότι τι το θες στο κλαμπ, χρυσή μου, και το παραγγέλνεις. Επίσης, τι θες στην ξαπλώστρα. Πήγαινε και σε μια απομακρυσμένη παραλία απόμερη να ερωτευτείς κιόλας, μιας και είμαστε μια ερωτική εκπομπή, Δημήτρη μου, όπως έχουμε πει. Πάρε και τα περάκια σου μαζί και μια χαρά θα τη βγάλεις. Δεν θέλουμε γκρίνιες εδώ πέρα. Πω, πω. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε να σας πούμε 2-3 πράγματα για τα της επικαιρότητας. Στα αμιγώς χρηστικά, ενδεχομένως το έχετε ακούσει, θα το επαναλάβουμε. Υπάρχουν νυχτερινές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική Οδό. Είναι κλειστές οι έξοδοι προς Λαμία στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, σήμερα και αύριο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξεκινούν εργασίες για την τροποποίηση κατασκευής του κόμβου. Το λέμε αυτό γιατί είναι μέρες που υπάρχει ένας προγραμματισμός, μετακινήσεις, αυτό, να ξέρετε ακριβώς τι θα βρείτε μπροστά σας. Στα της πολιτικής επικαιρότητας, με αφορμή αυτά που συνέβησαν αυτή τη φορά στην κυρία Σέπη Βολουδάκη, που είδαμε να γίνονται και δηλώσεις δικές της το πρωί και στον απόϊχο των συνθημάτων που είδαμε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, έχει ξεκινήσει νέος γύρος έτσι, πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα, το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα έπρεπε να υπάρχει, και υπάρχει ευτυχώς, η αλήθεια είναι έτσι, σε ένα μεγάλο έτσι ποσοστό καταδίκη αυτών των φαινομένων. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να γράφει συνθήματα και να κάνει έτσι, πώς το λέμε, ακτιβισμούς του γλυκού νερού σε πρόσωπα που δεν φταίνουν σε τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είμαστε σε μια δημοκρατία. Εκφράστε τις αντιρρήσεις σας, αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό με τα συνθήματα και όλα αυτά. Τι ακριβώς είναι, τι ιστορία είναι αυτή που έχει ξεκινήσει. Σε πολύ λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Θα πάρουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, που όπως λένε και τα νέα σήμερα, δένει με κάποιες υποθέσεις. Θα δούμε με τη βοήθεια του Βασίλη πού επικεντρώνεται η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι το παζλ. Και βεβαίως θα πούμε και για την τελευταία είδηση που αφορά στην γυναίκα 46 ετών που περιμένουμε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να περάσει και εκείνη από το γραφείο του εισαγγελέα.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπου.
0: Περιμένουμε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να περάσει και εκείνη από το γραφείο του εισαγγελέα.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλία.

0: επιτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έτσι επιστρέψαμε μελωδικά. Πάμε γρήγορα-γρήγορα στη μέτρηση της GPO να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία της μέτρησης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν βεβαίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν ερωτήματα, να μπείτε στο ifmerda.gr να διαβάσετε, ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιο κόμμα εμπιστεύεται ο κόσμος περισσότερο. Υπάρχει όμως και η ερώτηση που για μένα είναι έτσι η αγαπημένη μου και σχετίζεται με τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η ακρίβεια επηρεάζει τον κόσμο, σύμφωνα με αυτό που απαντά, κατά 68,5%. Το λέω γιατί το λες και μια παράμετρο που δεν είναι και το φόρτε της κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι έχει δηλαδή, πότε λέγαμε με το Θανάση, την Παρασκευή δεν ήταν που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης την έκπτωση 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην βενζίνη. Άμα μπείτε σήμερα και δείτε πόσο έχει το Brent, που εγώ το άφησα στα 78 δολάρια το βαρέλι, και με τις αυξήσεις που έρχονται στα πρατήρια, είναι μία ή άλλη. Τα θέματα της διαφθοράς, κράτους δικαίου, 49,9%. Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η διαφορά στο θέμα του κριτηρίου του κόσμου. Έτσι. 68,5% σου λέει ψηφίζω με γνώμονα το τι μου μένει στην τσέπη, 49,9% με γνώμονα τα θέματα της δικαιοσύνης. Κοινωνικά θέματα, παιδεία, στεγαστικό, υγεία, 41,8%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων εν γέννη, το 30,8%. Το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού, μια κατηγορία κόσμου, το 29% ψηφίζει με γνώμονα αυτό, και ακολουθούν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής το 23% και πολύ οι υποψήφοι βουλευτές, το πολιτικό προσωπικό, το 9,9%. Σαρώνει αυτό, καταλαβαίνεις. Τώρα, στα της πρόθεσης ψήφου και της εκτίμησης ψήφου, θα πω για την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στο 25,7%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 14,5%, το Πασόκ στο 9,5%, λέω χωρίς την αναγωγή τώρα, έτσι. Η Ελληνική Λύση είναι στο 8% μαζί με το ΚΚΕ, και από εκεί και πέρα η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 4%, στο 1,4% ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη στο 1,5%, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 6,1%. Έχει πτωτική τάση και 11,8% του κόσμου λέει δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει. Είναι η αναποφάσιστη. Θα τα δούμε τώρα αυτά και στην πορεία του χρόνου. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ νωρίς το πρωί, και αμέσως μετά σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και τις πολιτικές συνεντεύξεις για να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι.
1: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας γράψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Ναι, μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσαιρετήσει. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
2: Και να σας στηρίζει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
1: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
2: Μετά θα συνεργαζόταν μαζί του.
1: Αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον κ. Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.

0: το έλεγε στην ελληνική ταινία, απλούστατον. Έτσι απλά, λιτά και απέριτα. Να θυμίσω μονάχα ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν απορρίψει τη συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο, έχουν απορρίψει τη συνεργασία με την κυρία Λατινοπούλου, έχουν πει ναι σε συνεργασία με το Πασόκ αν δεν υπήρχε αυτοδυναμία. Τώρα έχει μπει και στην εξίσωση το οικειοφορούμενο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Χαίρομαι γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, που είναι υφυπουργός εργασίας και έχω τη χαρά σήμερα να ξεκινήσουμε μαζί τη βδομάδα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Γαντώνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι σε όσους έχουν ξεκινήσει και
0: αμήν.
1: Αλλά βλέπω εσείς είστε στο μάτι.
0: Εμείς εδώ στις επάλξεις. Στις επάλξεις μαζί με εσάς κύριε Καραγκούνη.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Άκουγα το πρωί.
1: Εδώ δεν σταματάει. Όπως ξέρετε, το κυβερνητικό έργο και η πολιτική δραστηριότητα δεν σταματάει ποτέ.
0: Να σας πω όμως κάτι. Άκουγα το πρωί μια συνάδελφό σας από το Πασόκ που έλεγε ότι έχετε επιλέξει συνειδητά να έχετε τη χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο 7 μηνών, χωρίς να έχετε ορίσει ημερομηνία εκλογών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση και να μην λειτουργεί τίποτα και γενικότερα να υπάρχει αυτό το κλίμα.
1: Να μην λειτουργεί τίποτα, πώς το πόθεν προκύπτει. Εδώ μόνο το
0: υπό την έννοια ότι ασχολείστε όλη μέρα με τις περιοδίες.
1: Ναι. Συγγνώμη.
0: Υπό την έννοια ότι πια όλοι είναι σε περιοδίες. Και αρχηγοί και βουλευτές και όλα.
1: Καλά, τώρα είμαστε στο τελευταίο έτος των εκλογών. Δηλαδή, θυμηθείτε εσείς μια προεκλογική περίοδο που φτάνουμε προς το τέλος, δηλαδή το τελευταίο έτος, που να μην υπήρχε έντονη πολιτική δραστηριότητα. Αυτό είναι αυτονόητο. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα. Ότι μπορεί να υπάρχει μια πιο έντονη δραστηριότητα, πάντα υπήρχε. Τώρα, ας μην γελιόμαστε, πείτε μου μια προεκλογική περίοδο ή κοινοβουλευτικές περιόδους, που στο τελευταίο έτος δεν ήταν πολύ πιο έντονα τα πράγματα. Αυτό νομίζω αυτονόητο.
0: Για πείτε μου τώρα, αφού συζητάμε για το θέμα αυτό και επειδή έλεγα προηγουμένως για τη μέτρηση της GPO που δείχνει και τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσει ο κόσμος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, υπάρχει μια σταθερά για τη Νέα Δημοκρατία, παρότι είστε πιο χαμηλά από τα ποσοστά του 23, εννοείται είστε. Πρώτοι όμως, είστε μια κυρίαρχη δύναμη, δεν υπάρχει όμως αυτοδυναμία. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία.
1: Ναι, ούτε το 23 προέκυπτε. 32% μας δίνανε.
0: Ναι, απλώς δεν είχαν μεσολαβεί στα 7 χρόνια διακυβέρνησης.
1: Σωστό. Αυτό είναι αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, διότι ισορρεύονται και τα χρόνια που πάντα έχουν και μια έτσι φθορά. Είναι, αυτό είναι λογικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αυτονόητο. Όμως από την άλλη, δεν είναι πιο ισχυρό το δίλημα. Γιατί αν έχεις μετά από 7 χρόνια μια αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή η αξιωματική εννοώ, η οποία είναι σχεδόν πάντα είτε είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ήταν κάποια στιγμή αξιωματική στη φρονή της δημοσκοπής, είτε το Πασόκ, είτε τώρα ο κύριος Τσίπρας, άμα δεν έχεις μια εναλλακτική να παρουσιάσεις και σε 15,5 και 17 μονάδες πίσω 7 χρόνια ή 10 χρόνια, αυτό τώρα πώς το. Δηλαδή υπάρχει και αντίστροφη ανάγκη.
0: Ποιο θα είναι το δίλημα λοιπόν κατά τη γνώμη σας?
1: Ποιο μπορεί να θωρακίσει και την οικονομία και την πορεία της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια. Και όταν λέμε να θωρακίσει, να ξέρει πού πατάει ο συνταξιούχος, πού πατάει ο ελεύθερος επαγγελματίας, πού πατάει η μια μικρομεσαία επιχείρηση, τι έχει να περιμένει. Νομίζω ότι αυτά θα παίξουν ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, θα λέει Φερρυππίν το Πασόκ, δεν συνεργάζομαι με τον οποιοδήποτε για την επόμενη μέρα. Δεν είναι, μάλλον συγγνώμη, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι, όχι με τον οποιοδήποτε, με το Πασό. Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία. Μα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε όλη τη δημοσκοπή είναι 30%. Θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Φέρ το έτσι, φέρ το αλλιώς, θα είναι πρώτο κόμμα. Άμα λες απριόρι ότι εγώ δεν συνεργάζομαι, είναι σαν να λες στον κόσμο, μην με ψηφίσετε. Ψηφίστε εκεί πέρα να υπάρχει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Το λέω. Συγγνώμη τώρα, κάνω μια πολιτική αξιολόγηση των διαθέσεων, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, Φερρυππίν τώρα του Πασόκ, που λένε πράγματα τα οποία όμως δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
0: Αντιθέτως, εσείς, για να το θυμίσουμε τώρα και στον κόσμο, όλους αυτούς τους μήνες έχετε πει ότι αν δεν είστε αυτοδύναμοι, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Πασόκ. Και σήμερα ακούσαμε και μια νέα παράμετρο να μπαίνει στη συζήτηση, ότι αν τα φέρει έτσι η ζωή και δεν είστε αυτοδύναμοι, και αυτό αποφασίσει ο λαός και είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή, δυνητικά θα μπορούσατε να συνομιλήσετε μαζί του, με την προϋπόθεση προφανώς ότι θα έχετε θέμα Μητσοτάκη. Εσείς είστε, τι σημερίζεστε από την άποψη?
1: Εμείς έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλά κόμματα. Το θέμα είναι ότι το βράδυ των εκλογών ο κόσμος θα δείξει τι θέλει. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 34%, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Όχι πόσο δίνουν τώρα δημοσκοπήσεις, μπορεί να πάμε με ό,τι λένε δημοσκοπήσεις. Αλλά αν έχει πάρει με την 34%, είμαστε κοντά δηλαδή στην αυτοδυναμία. Δεν θα έχει δώσει ένα μήνυμα ο κόσμος.
0: Αυτό λέω, ότι αν είστε κοντά, αλλά δεν σας δώσει αυτοδυναμία. Και έχει στη Βουλή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα το βλέπατε εσείς αυτό ως.
1: Θα αξιολογηθεί τότε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων. Γι' αυτό λέω. Έρχεται, γι' αυτό είπα πριν για το Πασόκ. Απριόρι σου λέει δεν συνεργάζομαι. Μα πώς δεν συνεργάζεσαι, λέω εγώ τώρα από την άλλη. Θα μπορούσε να πει ένας. Όχι ο Καραγκούνης, ένας ψηφοφόρος. Μα πώς δεν συνεργάζεσαι. Μα ο κόσμος θα έχει πει ότι θέλει τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό πυλώνα μια σχέση.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι, κύριε Καραγκούνη, αυτό που μου λέτε τώρα για τις διαθέσεις, το ίδιο θα μου πείτε αν σας ρωτήσω και για τον κύριο Βελόπουλο και για την κυρία Λατινοπούλου.
1: Υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική, νομίζετε. Άμα δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 34%, πάλι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το ξέρετε πώς είναι αυτό. Εγώ δεν προδικάζω τίποτα. Ούτε θα πω αν θα ξαναπάμε σε δεύτερες εκλογές, ούτε τίποτα. Αλλά λέω, εξαρτάται πώς θα είναι διαμορφωμένα τα πράγματα. Αν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι σε αυτά τα ποσοστά ή στα ποσοστά που δείχνει τώρα η. Άμα σου λέει 30% αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε συνθήκες εκλογών, το ξέρετε αυτό μπορεί να γίνει άνετα 32 και 34. Μπορεί να γίνει και 41. Αλλά εγώ δεν λέω ότι θα γίνει 41. Μπορεί όμως να αυξηθεί. Πάμε λέει, δεν μπορεί προς αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε τώρα, τα κόμματα τι πρέπει να κάνουν εκεί, τα υπόλοιπα κόμματα τι υπόλοιπα. Τα λένε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι γιατί είναι απατεώνες, είναι εκλέφτες, είναι αυτό.
0: Άρα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να είναι δυνάμει κυβερνητικός εταίρος.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει.
0: Όχι, λέω ανάλογα με αυτά που θα πει ο λαός. Εγώ δεν λέω ότι το λέτε
1: εσείς. Αν κόμμα και διαμορφωθούν οι πολιτικές δυναμικές, θα μπορούμε να πούμε και για τον Αντώνη Σαμαρά και για τους πάντες. Αλλά λέω το εξής.
0: Και η άποψη Γεωργιάδη, κατά τη γνώμη σας, είναι προχωρημένη αυτό που δήλωσε στο σταθμό μας το πρωί.
1: Δεν λέω είναι προχωρημένη. Κάνει αξιολόγηση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Σας βρίσκει σύμφωνο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Μόλις θα υπάρξει και θα δούμε τις δυναμικές, θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όποιος και να είναι στο κοινοβούλιο, πράγματι και εκεί θα υπάρχουν οι ανάλογες πολιτικές πεπιθήσεις του κάθε Προέδρου ή απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει το ποσοστό της, ο καθένας θα έχει το ποσοστό και όταν θα έρθει η ώρα, αφού κλείσουν οι κάλπες και βγει το αποτέλεσμα, εκεί θα κληθούν όλοι να πάρουν θέση. Αν μένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι θα είναι και λίγο πιο ανεβασμένη, να μην πάω στο 41%.
0: Ναι,
1: εγώ εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αλλά εγώ θα πάω για την οικονομία της συζήτησης. Θα πάω όχι με τη δική σας, με τη λογική των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 30, δεν είναι 32. Δηλαδή, ας πάρουμε μια υποθετική περίπτωση. Αυτό τι δείχνει, ότι ο κόσμος θέλει σε κάθε περίπτωση πυλώνας της επόμενης κυβέρνησης να είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Το καταλαβαίνω, το αξιολογώ τουλάχιστον αυτό σωστά. Εκεί λοιπόν θα κληθούν οι υπόλοιποι και θα πάρουν θέση για όλα αυτά τα θέματα.
0: Πάμε
1: εάν πούνε όχι όλοι, γιατί τώρα λένε όλοι δεν λένε όχι. Μάλιστα, υπάρχουν αδιέξοδα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα κουκιά θα είναι συγκεκριμένα, θα δούμε τι θα γίνει μετά.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τους αστυνομικούς στο Άργος και τον θάνατο του παιδιού του 20χρονου που έχουμε, το οποίο ήταν στο φάσμα του αυτισμού, και να μου πείτε αν συμφωνείτε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που είπε ότι η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά και ότι υπερέβαλαν.
1: Δεν ξέρω αν μόνο πρέπει να συμφωνήσω ή να το επικροτήσω ή να πω και οτιδήποτε, χωρίς προσέξτε. Δεν θέλω σιλίδι να καταδικάσουμε την αστυνομία. Αυτό όμως το περιστατικό, όχι μόνο επικροτώ αυτό που λέει ο Υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Νομίζω ότι ο στόχος της αστυνομίας είναι όχι να ασκεί υπέρ με τη βία, και πόσο μάλλον εδώ δυστυχώς υπήρξε μια ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου, ενός παιδιού. Όπως λέτε και εσείς, ήταν με κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, ενώ ειδικές ιδιαιτερότητες, όχι κάτι άλλο. Ήταν στο φάσμα. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, πραγματικά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω να συλλήδη να κατηγορούμε την αστυνομία, η οποία κάνει βόρκο στο καθήκον της. Σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες πραγματικά τραβάνε πιστόλι για οτιδήποτε, το έχουμε δει, θα μου πείτε, στην Αμερική και στην Αγγλία, σε κάποιες άλλες χώρες δυτικές, η Ελλάδα έχει μια, θα έλεγα, είναι τα πλαίσια πολύ πιο ευαίσθητα, ας το πούμε έτσι, στην αντιμετώπιση, παρότι έχει αλλάξει το έγκλημα. Εδώ όμως δεν μιλάμε για έγκλημα, εδώ δεν μιλάμε για κάποιο δολοφόνο, δεν μιλάμε για κάποιον τέλος πάντων τρομοκράτη, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχασε. Τι να πω, έχασε τη ζωή της χωρίς λόγο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Στα της Μαρφίν τώρα, και επειδή έχουμε και την. Είχαμε και τα συνθήματα στο γραφείο της κυρίας Βολουδάκη και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να ακούγα τον συνάδελφό σου, τον κύριο Βορύδη, της προάλλης, που έλεγε ότι εμένα γνώμη μου είναι ότι πρέπει η κατάληψη δημοσίου χώρου να γίνει κακούργημα. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στοχοποίηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πια. Εγώ το είπα και χτύπησα και τον κόδωνα του κινδύνου, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο το έχω πει, όσο μετράει η δική μου η άποψη, ότι εδώ στοχοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και ό,τι υπόβαθρο μπαίνει από κάτω, από τον οποιοδήποτε, δεν λέω υφαινημένα. Όταν βγαίνει όμως και λες ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, αρχίζει και δημιουργεί ένα υπόστρωμα σε κάποιους, κάποια δολοφονικά στοιχεία εκεί έξω, οι οποίοι σου λένε νομιμοποιούμαστε εντός εισαγωγικών να κάνουμε και δολοφονίες όπως δυστυχώς κάθηκε η Βαγιανέστρα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ.
0: Πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις καταλήψεις στους δημόσιους χώρους.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα στα παιδιά, το οποίο είναι συνταγματικό και ιερό, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις να δούμε, πιθανότατα να πρέπει να δούμε, πάντα υπάρχουν περιορισμοί στον νόμο, το γνωρίζω ότι υπάρχουν περιορισμοί στον νόμο. Έτσι, να...
0: Αυστηροποίηση περαιτέρω πρέπει να δείτε.
1: Από εκεί και πέρα, για κατόνα, εγώ θα έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν γίνεται μια κατάληψη ενός χώρου, μιας δημοσίου χώρου, πρέπει να δούμε και το μέτρο που γίνεται, για πόσο χρόνο γίνεται.
0: Μην αυτό πάμε... λέω, πρέπει να γίνεται κακούργημα, πρέπει να είναι, εκεί, να είναι κακούργημα
1: λοιπόν,
0: αυτομάτως.
1: Να ρίχνουν, εδώ πρέπει
0: γνώμη
1: να συζητήσουμε.
0: Μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτό.
1: Θα σας πω, πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα το πλαίσιο. Εγώ θα συμφωνήσω. Δεν είμαι υπέρ ακραίων καταστάσεων, έτσι, αλλά είμαι υπέρ να το δούμε λίγο περισσότερο, διότι δεν μπορεί να έχουμε κτίρια, κάναμε αμάν, να βγάλουμε, ας πούμε, να ελευθερώσουμε κτίρια τα οποία ήταν σε κατάληψη πάρα πολλά χρόνια, λες και είναι το βιλέτ του οποιοδήποτε. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οι δημόσιοι χώροι, που βεβαίως σας είπα ότι χρειάζεται να το
0: απλώς αυτές οι καταλήψεις σε δημοσίους χώρους επί το πλείστον δεν είναι κέντρα πολιτιστικά, όπως καταλαβαίνετε. Το ξέρετε από τον. Όλοι το ξέρουμε περισσότεροι.
1: Όχι. Αλλά όμως το να πας να καταλάβεις, ξέρω εγώ, και ένα πανεπιστήμιο, το να πας να καταλάβεις και μια άλλη δημόσια δομή, και αυτό δεν είναι.
0: Είναι ακραίο, λέτε. Και να είναι κακούργημα.
1: Ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι κακούργημα. Εγώ είμαι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, ακούστε, δεν μπορώ να σας πω απριόρι τώρα, γιατί θέλει μια συζήτηση το θέμα. Συμφωνώ στην πρόταση πια ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλοι περιορισμοί πια στο πόσο, στο τι κάνει ο καθένας με τους δημόσιους χώρους, έτσι, αλλά προφανώς σε καμία περίπτωση να μην μπει η διαδικασία να αλλοιωθεί το δικαίωμα της απεργίας είτε της οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα πλαίσια τα εύνομα.
0: Το ακούω.
1: Εύνομα. Από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για παράνομες πράξεις, οι παράνομες πράξεις, όπως ξέρετε, πρέπει να έχουν και.
0: Καλά, ούτως ή άλλως και τώρα οι παράνομες πράξεις.
1: Θα μου πείτε, ναι.
0: Διώκονται. Έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ. Νομίζω τα είπαμε ωραία. Θα τα ξαναπούμε άλλωστε. Δεν φεύγει κανείς. Εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε άλλη μια αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κεδίκογλου. Νομίζω ότι στα τελευταία 24 ώρα, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αποτελούν είδηση αυτά, παραιτήθηκε ο κ. Κεδίκογλου, είπε ότι συντάσσεται με την ελληνική αριστερή συμπάραταξη του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα. Μιλάμε για παραίτηση από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έχω τη χαρά να τα καταφέρνουμε σήμερα, να συνομιλούμε με τον κύριο Γιαννούλη. Ήταν κανονικά να τα πούμε την περασμένη, εκεί με τα αεροπλάνα κάτι δεν βγήκε καλά, χάσαμε το συντονισμό. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους δύο. Πάλι καλά που δεν έσπασε κανένα παράθυρο.
0: Αφήστε, με αυτά που ζούμε, αφήστε, κύριε Γιαννούλη. Ο κύριος Φουσκίδης δεν είναι εδώ πάντως, να ξέρετε. Απουσιάζει σήμερα εκτάκτως, οπότε θα τα πούμε οι δυο μας, αν δεν έχετε πρόβλημα.
1: Αρχίσαμε αδειούλες, κανένα πρόβλημα, χαρά μου.
0: Όχι, δεν είναι αδειούλες, είναι αδειούλες λέω, επαγγελματικών υποχρεώσεων αυτές, καταλάβατε.
1: Γιατί στο τηλεοπτικό είδα πολύ καλά το Σάββατο.
0: Εκεί ναι. Εκεί εντάξει, λέμε να αφήσουμε τον κόσμο λίγο να ξεκουραστεί.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μένα που δεν θα με βλέπει ο κόσμος κάθε
0: φορά. Όχι, πραγματικά δεν. Τουλάχιστον άλλο να σε ακούει, άλλο να σε βλέπει.
1: Ο σαρκασμός είναι δείκτης υψηλής ευφυΐας και χιούμορ, αλλά φτάνει η κολλαγή.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Από χιούμορ πάμε καλά, νομίζω. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε.
1: Αισιοδοξούμε από απόγνωση, κυρία Καντώνα.
0: Εντάξει, δεν έχετε άδικο τώρα σε αυτό. Να πω κάτι. Πείτε μου λίγο για τον κόσμο τώρα που μας ακούει. Τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ? Σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε αποχωρήσεις, μια συζήτηση που και ο κόσμος προσπαθεί να την παρακολουθήσει και δυσκολεύεται για την διαδοχή στο κόμμα. Για να σας ακούσω.
1: Καλά τώρα, είστε πάρα πολύ έμπειροι, δεν πέφτετε από τα σύννεφα με τις αποχωρήσεις.
0: Όχι, ήταν, όχι, ίσα ίσα είπα ότι δεν αποτελούν είδηση, απλώς λέω που πάει όλο αυτό.
1: Αυτό πηγαίνει σε μια λογική ρώσικης ρουλέτας, με μια σφαίρα στη θαλάμη που δεν πρέπει να τραβήξουμε. Ποια είναι η σφαίρα στη θαλάμη, η μοναδική που δεν πρέπει να μας τύχει? Να βυθιστούμε ακόμη πιο βαθιά στην εσωστρέφεια και να μην καταλάβουμε ότι η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη, η προγραμματική μας παρουσίαση και ο ρόλος μας, ώστε όταν θα γίνουν οι εκλογές να πολλαπλασιαστεί η βεβαιότητα ότι δεν θα επανεκλεγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τις μικρές μας δυνάμεις, σε μια συμπαράταξη που δεν χρειάζεται ούτε να εικαιτέψουμε για να πάμε, ούτε να μας απευθύνουν ιδιαίτερη προσωπική πρόσκληση. Είναι ιστορική ευθύνη όλων μας, όλα τα σφυγιά να χτυπάνε στο ίδιο αμόνι την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές. Αυτή θα είναι και η ιστορική ευθύνη που θα αποδώσει ο ιστορικός του μέλλοντος σε όλους μας. Τσίπρα, Φάμελο, Χαρίτση, Γιαννούλη. Οποιοδήποτε βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τον ρωτήσει αν υπάρχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Έκανες αυτό που έπρεπε για να το αποφύγεις ή κοίταξες μόνο το δικό σου το κομμάτι?
0: Ναι. Να πω κάτι.
1: Πώς γίνεται αυτό, θα με ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν γίνεται με συγκρούσεις.
0: Εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
1: Βεβαίως.
0: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Γιατί κάπου είδα πριν από λίγη ώρα ότι.
1: Ελπίζω,
0: δεν το άκουσα όμως. Ότι αν.
1: Δεν θα χρειαστεί να κάνω χρήση της δήλωσής μου.
0: Να πω γιατί το λέω. Είδα προηγουμένως, δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
1: Κοίταξε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιο θα εκλεγεί ή όχι.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για πολιτικές θέσεις τώρα που εκπροσωπούν πρόσωπο τώρα εδώ πέρα.
1: Υποχρέωση. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης,
0: ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την υποχρέωση να αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
0: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
1: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί.
0: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κ. Πολάκης, τώρα λέμε.
1: Ναι. Όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κ. Πολάκη. Πιστεύω ότι το κρίσιμο στοίχημα είναι και η δυναμική ρητορία. Και η επιχειρηματολογία και η αδιαφάνεια και η αποκάλυψη και ο πραγματικός λόγος και η εκφορά ενός συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και μια σταθερότητα που δεν επηρεάζεται από αυτορμητισμούς πολλές φορές που λειτουργούν αντίστροφα με την πρόθεσή τους. Δηλαδή το να κάνεις πράγματα και με μία σου αστοχία να ρίχνεις την καρδάρα με το γάλα.
0: Εντάξει, είστε αφοπλιστικός, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω μονάχα, επειδή έχουμε την μέτρηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν θα κρυφθούμε για κάτι, θα είναι ότι δεν μπορούμε να υποκρινόμεθα, δεν μπορούμε να λέμε άλλα πράγματα από αυτά που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει, αλλά για να έχει μέλλον και εκλογικό και πολιτικό, πρέπει να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του από το φιάσκο Κασελάκη.
0: Αυτό ήθελα. Στο φιάσκο Κασελάκη συνέβαλε ο Παύλος Πολάκης.
1: Παρότι ζήτησε συγγνώμη, συνέβαλε. Συνέβαλε και το ότι άλλαξε είναι προς τη μήνυ του ότι παραδέχθηκε το λάθος του. Αλλά οι συνέπειες του ιερατείου Κασελάκη στο οποίο συμμετείχε είναι ακόμα εμφανείς στις πληγές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο και σας αποδεσμεύω, κύριε Γιαννούλη.
1: Επειδή... Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο Πολάκης.
0: Ναι, όχι, είστε σαφείς. Δεν ρίξατε το ανάθεμα στον Πολάκη. Αλλή μόνο. Θέλω να ρωτήσω.
1: Και δεν έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ. Όσο πιο ήρεμα μιλάω, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος.
0: Το αντίθετο νομίζω, άσχετο αν έχουμε συνηθίσει κάπως σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο πίεση χρόνου, κάτι τελευταίο, ναι. Έχουμε τη μέτρηση της GPO. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι...
1: Συμπίσαμε κάτι.
0: Είναι, ναι, βρίσκεται όμως σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Εσείς θα βλέπατε μέτωπο με Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη προς τα αριστερά σας ή πιστεύετε ότι πρέπει να κοιτάξετε προς Αλέξη Τσίπρα την επόμενη
1: μέρα? Εγώ θα έβλεπα πιθανή ανατροπή για τη δημιουργία ενός μετώπου που έχει προγραμματική σύγκληση, που δεν έχει εκπληκτικά φαινόμενα βερμπαλισμών, εντάσεων, συνεχούς κατηγορώ, αντιπαρεφάσεων κτλ. Με όλους όσοι μπορούμε να έχουμε μια προγραμματική σύγκληση για τα προβλήματα του κόσμου. Οι μεταξύ μας διαμάχες και οι ατέρμονες αντιπαραθέσεις αφήνουν τον κόσμο αδιάφορο.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο ο κόσμος θέλει να υπάρχει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα χτυπούν όλα τα σφυριά σε ένα μόνη για να λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό, να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, να λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής αδικίας και των κοινωνικών ανισοτήτων που παράγουν οι αντιφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι προφανείς περιπτώσεις διασπάθησης δημόσιου και κοινωνικού χρήματος. Αυτά θέλουν οι πολίτες από εμάς. Και έχει εδώ και καιρό που μας λένε κάντε κάτι όλοι μαζί, γιατί προφανώς διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα άλλα κόμματα. Κανένας μόνος δεν φαίνεται να μπορεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά.
1: Να ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Όχι, να μην ευχηθείτε, θα τα ξαναπούμε. Εδώ έχουμε ακόμα όλο τον Ιούλιο θέμα στα παραπολιτικά. Οπότε θα τα ξαναπούμε και με τον κύριο Φουσκίδη. Μην χαιρετηθούμε από τώρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
1: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
0: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
12: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Είπε πως το δίλημα είναι ποιος μπορεί να θωρακίσει καλύτερα την οικονομία αλλά και την πορεία της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, απάντησε πως θα αξιολογηθούν οι διαθέσεις όλων. Το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο να μην τεθεί θέμα από τον πρώην Πρωθυπουργό για τον κ. Μητσοτάκη, άφησε ανοιχτό μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών και Δίκογλου. Σημειώνει πως δεν ήταν μια εύκολη πράξη και πως δεν μπορεί να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της Ελλάδας με την οποία συντάσσεται, ώστε να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμιση οφειλών ως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές μέχρι να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθηκε κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε. Δικογραφία για απόπειρα βιασμού σχηματίστηκε σε βάρος ενός 19χρονου μετά τη σχετική καταγγελία 14χρονη σε τουαλέτα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 13 νεκροί από την πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία μετά το θάνατο 93χρονου, σε οποίο είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Στα αθλητικά, στην απόκτηση του Θανάση Προδρομίτη προχωρά ο Πανετολικός ενισχύοντας το κέντρο της άμυνας. Ο Άρης εξετάζει το Γιούρι Λοντίγκιν για την εστία και επιταχύνει επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη πικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά, το είπαμε.
12: Τι έφτιαξε σήμερα?
11: Τι έφτιαξα? Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος.
12: Α, έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας.
11: Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι.
13: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους.
12: Μεξικάνικα.
11: Ναι, ναι.
12: Τάκο Μπέλ και τα λοιπά, τέτοιο.
11: Ω, ναι.
12: Να φύγεις αδιάβαστος για τουαλέτα.
11: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
12: Εσύ τα φτιάξεις, δεν ξέρεις, ξέρουμε εμείς.
11: Εντάξει, οκ, για άλλο λόγο στην πήρα.
12: Τι λόγο?
11: Για να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο.
12: Α, ναι. Άρα δεν πήρες για σοβαρά, για μαλακίες πήρες.
11: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται γι' αυτό στη ζωή.
12: Τι θέλεις? Παίζουμε να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θες να πούμε για τις οροθετικές, για την Οβάρτη, τι?
11: Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι της πολιτικής.
12: Όχι.
11: Τι όχι?
12: Να έχεις αποδείξεις για να πεις κάτι.
11: Να έχω αποδείξεις, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν έχασε τις εκλογές ο Λοβέρδος κομμάτι.
12: Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος, τι έδινε όταν έχασε. Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε τέσσερις πρωθυπουργούς.
14: Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός, σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει
15: από πολύ
14: με δύναμη τέσσερις πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας.
12: Μετά τι έγινε.
11: Μετά τι έγινε.
12: Που το περιμαζέψανε εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες.
11: Σωστό και αυτό, αλλά όταν.
12: Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο.
11: Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές στις κομματικές τις πρώτες στο Πασόκ, επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο Πασόκ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί.
12: Ναι. Πάλεψε να πάρει το Πασόκ σαν πρόεδρος να το κάνει μητσοτακικό, δεν του κάτσε.
11: Σωστό και αυτό.
12: Γιατί το ιδέες του Πασόκ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ.
11: Ναι, σοσιαλιστές για το.
12: Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλοί.
11: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια.
12: Αυτό.
16: Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
12: Και δεν του κάτσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό. Και θα παλέψει με σίγουρος για το σοσιαλισμό ή τον σοσιαλισμό. Η εθνική ηλισμό. Δεν ξέρω, τα ψαγμένα να τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την Δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό.
11: Ναι, θέλω να πω ότι.
12: Δεν το λες, ποιο λόγο μιλάω.
11: Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα.
12: Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα.
11: Το είπε, ναι.
12: Και το λες και εσύ σαν δικό σου.
11: Όχι.
12: Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω, Κοέλιο. Κάτι, πες, Καλαμούκης.
11: Ωραία, τα δε έφη Θήμιος Καλαμούκης, το είπα.
12: Α, τώρα το έπες, επειδή σε πρόγγιξα.
11: Στο τέλος, εντάξει.
12: Α, θα το έλεγες έτσι, δεν ντρέπεσαι, σούργελο, σαν χλαμάρα.
17: Απόστολε!
12: Τι θες?
17: Εσένα!
12: Α, και?
17: Να σε πιω στο ποτήρι!
12: Drink, drink!
17: Γερμανοκουνούμαλο!
12: Έλα, τι θέλεις?
17: Πήρα να ρωτήσω αν τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης.
18: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Εσείς ξέρετε.
12: Αυτός, 1-0. Ξέρουμε.
17: Επίσης, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
12: Ευχαριστούμε για τα όμορφα σας λόγια.
17: Έχω αποστείλει και email και εσύ και ο Θήμιος είστε η μοναδική συντροφιά που έχω δώσει στη Γερμανία.
12: Γερμανία είσαι, την Περούτα ζε φιλετάγεφον και σπρίχεν.
19: Την Περούτα ζε φιλετάγεφον και σπρίχεν.
17: Γεαβόλ, χερκομάτα.
12: Καλά, ναι. Πού στη Γερμανία είσαι?
17: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Braunschweig. Δουλεύω σαν οδηγό σε μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά...
12: Ωραία, και τι σε χάλασε, α πούμε, γιατί έπρεπε να φύγει, δεν μπορούσε να κάτσει εδώ.
17: Δεν γινότανε.
12: Δεν γινόταν γιατί είσαι φιλοχρήματο, γι' αυτό δεν γινότανε.
17: Ήθελε το κράτο να με κρατήσει, αλλά εγώ επέμενα να φύγω.
12: Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ.
17: Με τόσα πολλά στην Ελλάδα που δεν τα άντεχα, δεν θα ξέρω τι να τα κάνω. Και λέω, άστο μωρέ να φύγω να πάω να ζήσω στη μιζέρια στη Γερμανία, γιατί είμαστε και μίζερο λαό.
12: Σα ξέρω, ναι.
17: Αυτό και να δώσω αγωνιστικού χαιρετισμού στον Πάνο του Ρούτσε και στι 57 οικογένειε δεν του συζητάμε. Να πω κι εγώ από τη μεριά μου λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι αγώνε να δικαιωθούν. Εύχομαι σε εσά καλέ εκπομπέ και να μα κρατάτε πάντα καλή συντροφιά γιατί είστε μοναδικοί.
20: Λοιπόν, θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία.
12: Okay.
20: Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια εκδήλωση. Ήταν εκεί η κυρία Υπουργό, η κυρία Κεραμέως. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω την προσωπική εμπειρία. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο. Λέω στο διευθυντή μου, Κεραμέως, λέω, ωραία γκόμενα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, καλά, μακάκας είσαι.
12: Τι να πει ο άνθρωπος, σε κατάλαβε.
21: Ακριβώς. Αποστόλη,
12: έλα.
21: Πήρα να προτείνω κουμπαριά.
12: Oh.
21: Λατινοπούλου αυτιάς.
12: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια.
21: Θα έχει να τα φτιάξουν τα παιδιά. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Όπως ας πούμε κλαψομόνιδες και οι δύο. Σύνδρομο το καλό παιδί. Υδρώνει, γλύφη. Έχουν κοινά στοιχεία όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
12: Και φράγκα. Αυτό το λες μαζί με τα φράγκα. Πατρίς, φράγκα, θρησκεία.
21: Πατρίς, φράγκα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Κάπου εκεί. Ναι, και οικογένεια, εντάξει, το αρχέσαι μας.
22: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα.
21: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά στην Ικαρία. Μπράβο σε όλους, στο Δήμο, στους συλλόγους.
12: Σωστά, δεν είχα έρθει η Ικαρία, γιατί μου το λες.
21: Ελά.
12: Δεν ήμουν η Ικαρία.
21: Τι σου να.
12: Όχι.
21: Δεν το παρατηρήσαμε.
12: Ναι, κι όμως.
21: Να έρθεις όμως, είναι κόκκινη και ωραία. Καταπληκτική. Και θα ήθελα μια για το φίλο μας τον αυτιά, το συντοπίτη μας, γιατί είμαι ο Ζούγκλος. Γιατί δεν περνάει εκεί που είναι στις Βρυξέλλες από το γραφείο της Αγγελέως να δει τα πρόστιμα που θα μας χώσουν, αλλά μου γυρνάει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει τις τιμές στα γκουράκια και στα ψάρια.
23: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
12: Τι πρόβλημα έχεις εσύ?
21: Έχω πρόβλημα γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι σπαταλάνε το ευρωπαϊκό χρήμα. Λέει και τα τρώνε.
12: Κάνει έργο ο άνθρωπος, του κάνετε κριτική.
21: Τι έργο, ρε, άσε, ρε, ένα
12: έργο αυτό, δύο έργα, σεξ που λέμε.
21: Να περνάει την κοπέλα, να βλέπει την κοπέλα. Μία από τη Λατινοπούλου και μία από την Εισαγγελέα.
0: Ναι, γεια σας.
12: Γεια σας.
0: Αποστόλη, αδερφέ μου.
1: Αποστόλη, αδερφέ μου.
0: Αποστόλη, αδερφέ μου.
1: Αποστόλη, αδερφέ μου.
0: Αποστόλη, αδερφέ μου. Τι μ***κάστη, πες μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
12: Καλά, εσείς?
0: Μπορώ να πω ένα ποίημα.
12: Να το.
0: Και τελευταίο ποιητική συλλογή από τη συλλογή μου Ηλέναπες. Μπορώ, κύριε Αποστόλη?
12: Για πες να δούμε.
0: Παρακαλώ, προλογήστε με, παρακαλώ.
12: Και τώρα, πώς λέγεστε? Καλλιτεχνικό, τι να πούμε.
0: Πριτσαπίδουλας.
12: Και τώρα, ο ποιητής Πριτσαπίδουλας.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που στείλεις να δέσεις το κορδόνι, ένα σεράπης με συντή σε πρέπει και καβλώνει. Το καροτσέκι παρατά, σου στίζει την κοντάρα και για ενθύμιο σ' αφήνει ένα συντή νταλάρα.
12: Αυτό δεν το είπαμε χθες.
0: Τρέλα, τρέλα.
2: Τρέλα, τρέλα.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λυψό.
2: Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό.
0: Δώσαν τα λεφτά, γεια σου Αποστόλη φαφλατά.
12: Κάτσε να ρίξω το πιατίνι, πάμε στο επόμενο παρατράγουδο.
15: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
12: Πάμε στο επόμενο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέχασα να σου πω, πες στο Θύμιο ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Εσύ σίγουρα.
24: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
25: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
12: Έλα, τι θες?
25: Τι να θέλω, κάτσε, μην αδειεύεσαι.
12: Δεν μπορώ, το ελέγχω νομίζεις. Αφού με ταΐς.
25: Έχω καλή φάβα κυψέλης.
12: Τι έχεις?
25: Καλή φάβα κυψέλης.
12: Από ταράτσα, από καλή ταράτσα όμως, φωτεινή.
25: Τι ταράτσα, ρε, εσύ, από ένα παρκάκι βγάζω τόνους. Τι ταράτσα, δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
12: Α, οργανωμένος.
26: Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στου ζωγράφου καλλιέργειες φακή.
25: Το έχω ξαναπεί. Οι αιρέ του κατόψυχου μπροστά σε αυτήν εδώ την κόζα νόστρα που μας κυβερνάει ήταν τίποτα. Δηλαδή ήταν άγγελος, ήταν ο κατόψυχος ο Ντενέκερ Νάρχης. Αλλά τι γίνεται, το βλέπεις τον πούστη τον Έλληνα εκεί, δεξιός και πατριώτης.
12: Τον νοσταλγείς τον Εθνάρχη, τον νοσταλγείς.
25: Τον Εθνάρχη, ναι.
12: Ευτυχώς μας άφησε τις πράσινες τέντες πίσω και τις όμορφες πολυκατοικίες να έχουμε να θυμόμαστε κάτι.
25: Θα ήθελα πολύ να αποπατώσω στον τάφο του, αλλά δεν πας
12: σε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σέβεστε.
25: Δεν σέβομαι κανένα που έστειλε τους γονείς μου στην Γερμανία, άδειασε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη σκατά.
12: Σταματήστε το, άμα είναι να βάλω ολοπίπ δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έλα, γεια.
25: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μετά θα μου λέτε ότι κάνω μαλακίες. Αν βγει στο προσκήνιο ο Τσίπρας, αγαπητή μου ζωή, επειδή έζησα την κυβέρνηση του Τσίπρα και προόδευσα και χρέωσα και το ένα και το άλλο, ζωή θα εγώ θα πάω στο Τσίπρα. Το λέω από τώρα, μην μου πλένε μετά κάτι μαλακίες. Πάω από εδώ και πάω από εκεί.
12: Ναι, γιατί δεν είσαι τέτοιος, σταθερός, το ξέρουμε.
25: Όχι, δεν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Τσίπρας, ο Πάμελος είναι στο 6. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Εάν βγει ο Τσίπρας, έφυγα δαγκωμένο. Αν είναι στην άκρη ο Τσίπρας, θα ζήσω το ζωήτα. Έλα.
12: Έλα.
25: Κουβανολόγος, τι κάνεις?
12: Καλά, εσύ?
25: Καλά, να σου πω ψέματα. Δεν είναι ούτε για Γάζα ούτε για Κούβα. Θα σου πω για τα σχολεία. Λοιπόν, γιατί έχω δύο παιδιά. Έχουν, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι αξίζει να το σηκώστηκε στο site. Φωνάξτε για κάνα από την Ομοσπονδία Γονέων, από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Πάνε να διαλύσουν το λογημένο σχολείο. Το πρόγραμμα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά μετά τη μία για να μένουν εκεί. Αφενός γιατί οι γονείς δουλεύουν και αφετέρου γιατί υποτίθεται ότι του κάνουν κάποιε πρώτε δραστηριότητε. Κάνουν...
12: Και δραστηριότητε και μελέτη έχω μάθει.
25: Ναι, λοιπόν, έτσι κι αλλιώ αυτό είχε πρόβλημα, όπω τα σχολεία κλπ. Και κάπω το σούρνανε. Ξεκινήσαν τα τμήματα κανονικά τον Σεπτέμβρη, 11 Σεπτέμβρη. Εδώ και 5 χρόνια αυτό είναι ελεύθερα προσβάσεω σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις. Άσχετα αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι γονείς, υπάρχουν ειδικές ομάδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και ενώ ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά, και ενώ η υπουργική απόφαση του 20 ισχύει ακόμα που λέει ελεύθερη πρόσβαση, βγάλανε μια εγκύκλιο που είναι γραμμένη στο πόδι ούτε σημείωμα για το σούπερ μάρκετ, η οποία λέει ότι θα φτιαχτεί μια λίστα προτεραιότητας με το αν είναι άνεργοι γονείς και αν υπάρχουν ειδικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κλπ. Και χωρίς καμία σαφήνεια στο πράγμα, το στέλνουν και αρχίζουν να βάζουν τους γονείς να μαζεύουν δικαιολογητικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συμπτύξεις τμήματων, τα πάνε και τα κάνουν όλα τα τμήματα 25 άρια που είναι το ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή η πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
12: Έλα μου, αυτά τα μάθεις, θα τα μάθεις.
25: Σε κόσμο.
12: Τι σημασία έχει, ναι, τώρα, τα μάθεις λίγο τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθεις.
25: Είναι τόσο καταπλιάδες οι τύποι, οι οποίοι εντάξει θέλουν να το καταργήσουν, ας βγάλουν μια υπουργική απόφαση, πάρουν την ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μας έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελίο του πράγματος, ο δικός μας ο διευθυντής εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια. Αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό, γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διαλύουν από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα. Παίχτω να δούμε.
12: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουμε το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
25: Πρέπει να κάνουμε κονσομασιόν να κινήσει το χρήμα.
12: Στο κονσομασιόν, κάτι.
25: Έτσι. Βλέπει συμπτύξει τμήματων, τα πάνε και τα κάνουν όλα τα τμήματα 25 άρια που είναι τα ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
12: Έλα μου, αυτά τα μάθει, θα τα μάθει.
25: Είναι κόσμο.
12: Τι σημασία έχει, ναι, τώρα, τα μάθει λίγο τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθει.
25: Είναι τόσο καταπλιάδε τύποι, οι οποίοι εντάξει θέλουν να το καταργήσουν, να βγάλουν μια υπουργική απόφαση, να πάρουν την ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μα έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελίου του πράγματο, ο δικό μου διευθυντή εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια, αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό, γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διαλύουν από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα. Παίχτω να δούμε.
12: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουμε το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
25: Πρέπει να κάνουμε κονσομασιόν να κινήσει το χρήμα.
12: Στο κονσομασιόν, κάτι.
25: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα.

0: Είναι πολύ σοβαρό, γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διαλύουν από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα. Παίχτω να δούμε.
1: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουν το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
0: Πρέπει να κάνουμε κονσομασιόν να κινήσει το χρήμα.
1: Έστω κονσομασιόν, κάτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα, να δουλέψει η αγορά.
1: Αυτό. Τέλος. Θα δουλέψει, για δουλέψει η αγορά.
0: Μόναξε εκεί κανένα πιο ανώτερο από μένα εκεί βαθμοφόρο από την Ένωση Γονέων, από την Ομοσπονδία εκεί να τα πούνε. Και βάλουν κανένα ημερομηνία, πάμε να διαδηλώσουμε γιατί θα πάει και αυτό άκλαστο.
1: Ναι. Ναι. Καλέ, ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάς στο τηλέφωνο?
2: Ακούς?
1: Ναι.
2: Αποστολή, πες παρακαλώ του τέτοιου στο Θήμιο να σταματήσει με το βορίδι μας. Έχουν γυρίσει τα άντερα μεσημεριάτικα.
1: Γι' αυτό, για να χάσετε τα κιλά τα περιτά του καλοκαιριού.
2: Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο.
1: Θα χάσεις. Σκασμός.
3: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
4: Πού?
3: Στο θέμα τα διαφθοράς.
4: Για πείτε.
5: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Τι θες καλέ?
5: Κάθε Παρασκευή θα σε παίρνω μαλάκα. Σαν τη Λουκά, αφορμή ήταν τώρα αυτός ο μαλάκας που άκουγα, ρε ο Σεραίος. Του έλεγε θα ρίξω κυροβοβίδα, ξέρω εγώ. Άλλος εφόλαζε ότι μου κλείσε το σπίτι.
6: Τι να ακούσω, ρε! Ρε θα πεθάνουμε, ρε καταλαβαίνετε, ρε! Ρε είστε καλά, ρε! Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι! Χειροβομβίδα θα ρίξουμε, ρε!
5: Αυτά τα μουνόπανα τόσο καιρό που συμβίζουν στην Δημοκρατία, πόσα σπίτια άλλων έχουν κλείσει, το φανταστήκανε? Ποτέ όταν πηγαίναν ψήφισαν τον στον Καραμαλή. Και όλα αυτά τα σπίτια που έχουν κλείσει μέχρι τώρα με τις επιλογές τους. Τώρα δηλαδή που ήρθε η σειρά να κλείσει το δικό του το σπίτι, τώρα το καταλάβανε. Έτσι, αυτά τα ακούει και ένα μαλάκα. Είχε και ένα ακροατήρι που έλεγε ότι μου τσοτάκι γαμάει. Τώρα μου φαίνεται γαμάει και αυτό να πούμε έτσι. Να τα ακούν αυτά. Ρε φίλε, έχει ρεκάκια, αλλά το ευχαριστιέμαι καλά πάθη γιατί τόσα χρόνια γαμάγανε εμένα. Τώρα του γαμάσει και αυτού να πούν να του γαμίσει και να το ευχαριστηθούν κιόλα.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα πως ενώ όλος ο κόσμος μας έχει απειβδίσει με τη γενοκτονία, ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν τον Νατανιάχου με μανία οι φιλελέδες.
1: Τι θα κάνουμε καλέ, τι πίστευες εσύ, κάτι άλλο?
7: Κοίταξε, εγώ από κάτω, άμα βλέπω κάποιον φανατικό, του βάζω από κάτω την ΕΣΠΟ. Εθνικό, social, πώς τους λέγανε αυτούς, τα κόμματα που ήταν με τους Ναζί. Θα μου πεις αφού τότε υπήρχαν τέτοιοι, υπάρχουν και τώρα.
1: Δεν έχουν απαγάγει τους δικούς μας και δεν θα πούνε κουβέντα, δεν έχουν ήδη πει κουβέντα. Τι περιμένεις?
7: Οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν αυτό. Άμα πάει κανένας Αμερικάνος τσιπίκος στο Ισραήλ, δεν τον προστατεύουν ούτε οι δικοί του. Πόσο ξεφτύλα.
8: Έλα, Βασουλαρά μου.
1: Έλα.
8: Λοιπόν, θα σου πω τώρα ήρεμα που έχουν ηρεμήσει πράγματα για το Ρούπο. Κάποια πράγματα. Επειδή διάβασε και μια επιστολή ο Θήμιος, για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έκανε ο Ρούπος στην ελληνική σημαία. Πολύ καλά έκανε. Εγώ εικόνα στο προφίλ μου έχω βάλει την ελληνική σημαία του Πανούση. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
8: Ναι, λοιπόν, και εσείς έχετε κορυδέψει την ελληνική σημαία και καλά κάνετε. Και ο Χάρη Κλίν και όλοι. Εμένα αυτό που με πείραξε πάρα πολύ γιατί το είδα, θυμάστε να το ψερώταγα και έλεγα δεν είμαι σίγουρος, είναι αυτό που έχει πει για τους Κύπριους και για τους Μικρασιάτες. Και ιδιαίτερα για τους Μικρασιάτες. Αυτό που έγραψε είναι πάρα πολύ βαρύ και μάλλον να σου πω κάτι άλλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρει ιστορία. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες, δεν μπορείς εσύ, ο Πανούς, όλα αυτά που έλεγαν άλλη φορά, μην επαναλαμβάνομαι, ο Χάρη Κλίν και αυτά, με τους Μικρασιάτες να δείχνετε τέτοιο σεβασμό και τη μόνη κριτική που κάνετε να είναι στο πώς φερθήκαν οι Έλληνες στους Μικρασιάτες, εκείνα είναι όλη η σάτυρά σας και όλη η εχθρικότητά σας και είναι διαφορετικό να λέει φάγατε μεγαλύτερη κουτσούς από το 22. Και αυτό που είδα στα σχόλια, ότι του γράφαν πάρα πολύ, πολύ ευγενικά, ρε πάρει εδώ είσαι άδικος γιατί είμαστε Μικρασιάτες και μπλα μπλα μπλα, και αυτός απαντούσε πολύ άσχημα.
9: 12 Οκτωβρίου έρχεται μετά την επιτάκυνση.
1: Ποιος?
9: Θριάει Άτλας. Να το βλέπουνε όλοι, αλλά.
1: Να το υποδεχθούμε. Με το καλό να έρθει. Με το καλό.
9: Να μπουν στην.
1: Εμείς θα το περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε.
9: Να κάνουνε και αναδρομή ύπνωσης. Δεν βλέπω. Ραβδοσκόπος το βλέπω που το ψάχνουνε. Βάλτε και ενδιάμεσα να το ψάξουνε.
1: Ωραία.
9: Λοιπόν, και να μην θυμάμαι για το σίγουρο.
1: Άμα δεν τα θυμάσαι τα βασικά, τι να σε κάνω τώρα.
9: CIA Office Aliens Hybrids. Τα ευρύ. Δηλαδή των εξωγήινων.
1: Καλά που μου μεταφράζει και τίποτα να πιάνουμε και κάτι. Δεν μου μεταφράζει και τα άλλα που έλεγε στα ελληνικά. Καλά, αυτά τα είπαμε, αλλά.
9: Πρώην αξιωματικό στη CIA μιλάει για τα υβριδιακά εξωγήινα με.
1: Όχι, υβριδικά.
9: Υβριδικά εξωγήινα.
1: Α, όχι υβριδιακά τώρα.
9: Αγγλικά αυτά.
1: Είσαι λίγο ασυνεννόητος.
9: Αλλά είναι πολύ καλά τώρα να παρακολουθούν όλοι. Το έχουν live αυτό.
1: Live όταν λέμε εννοούμε ζωντανό.
9: Αλλά έχουν και όχι αυτό. Λέει να ειδοποιηθούν όλε οι θρησκείς, όλοι. Να δράσουν ανάλογα.
1: Δεν ειδοποιούνται, ειδοποιείτε έχουν μείνει.
9: Εγώ τους έστειλα ήδη τα βιβλία του Κοτσάκη να γίνουν Ορθόδοξοι.
1: Να το ο Κοτσάκης πάλι, όλο μας τριγυρνάει αυτός ο Κοτσάκης. Έλα, γεια.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Παραπολιτικά 90.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

και ψυχάρα η κατάρα να σε ροκ. Θέλει πρόβα και ξενύχτη μες της μουσικής στο δίχτυ.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αποστόλης.
2: Είναι ο καιρός όπως είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμίζει μέσα στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνε για έχουμε αρχίσει τις Παναγίες μες στα μάξι. Έχουμε που έχουμε τόσους λόγους. Δηλαδή τι θες να κάνουμε.
1: Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα.
3: Ήρθαν οι κομμουνιστές στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και κάτσε μα τα λυπήσουμε σήμερα βρήκες. Δηλαδή εντάξει. Το παίξατε να πούμε θέλει λίγο τόσο άλλο. Βάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ.
1: Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο.
2: Μα πήξε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Θα ξαναδούμε την εκκλησία
1: πάλι. Άσε, τώρα την Τατιάνα την έφαγε και το μαύρο φίδι. Τώρα, άσο. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι και εγώ να σκάσω.
4: Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα.
5: Απόστολε.
1: Έλα.
5: Πού είσαι, ρε Απόστολε, τι γίνεται, αδερφέ.
1: Πού είσαι, καλά.
5: Καλά, από το Βόλο σε τηλέφωνο, φοιτητής.
1: Ωραία.
5: Πότε θα μας έρθεις εδώ να σε καμαρώσουμε, φοιτητέ.
1: Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς.
5: Παιδαγωγικό, ειδικής.
1: Α, ειδικής αγωγής, ναι. Οκ, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω, παράσταση.
5: Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε.
1: Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα.
5: Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα.
1: Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος.
5: Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις.
1: Δεν ξέρω ακόμα. Θα έρθω όμως.
5: Θα έρθεις. Με θα το καλό να σε περιμένουμε.
1: Εντάξει. Είδες, το βρήκαμε. Τι είναι 50 λεπτά.
5: Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω, με το κτέλ θα έρθω που λέω.
1: Άιντε, χαζομάριστα.
5: Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μαλακής.
1: Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά.
5: Καλά, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε, θα σε περιμένουμε όλοι οι φοιτητές.
1: Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας, φοιτητές.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
6: Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλου, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι άνθρωποι σου μιλάνε και εσύ σκύβεις μόνο το κεφάλι κάτω. Θέλω αυτή η κυρία που λέει αυτή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αυτή για τους συγγενείς.
7: Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί.
6: Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκοι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εσύ αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν και να το καταλάβουν.
6: Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς. Δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβεις το κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Ότι να μας κάλεσε και όχι, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τελικά με την κουβέντα που κάναμε συμφώνησε η γυναίκα ότι είναι έτσι. Γιατί λέει, μας κάλεσε λέει, μας η κυρία Καρισκένου χωρίς χρώματα και κόμματα. Όχι, δεν θα το βάζετε έτσι. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που παλεύουν για να αποκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες.
8: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι με τα μπορλότα. Σύγχρονα μπορλότα είναι τα ντρόνς. Να μπορλωτιάσουμε τα αεροπλανοφόρα των Τουρκών.
1: Πού θα τα βρούμε, παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια ντρόνς. Πας καλά με τα μυαλά σου.
8: Ήδη έχουν περάσει πάνω.
1: Τι είμαστε, παιδί μου, οι τρομοκράτες του Ισραήλ είμαστε για να έχουμε ντρόν.
8: Μια στρατό στη Λιβύη και πλοία. Να είμαστε έτοιμοι, δεν με έκοψε.
1: Τι έτοιμοι να είμαστε, εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, παιδί μου, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ένα με κάμερα πήρα από το Τεμού και πήγε να μου φάει το κεφάλι. Τώρα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ.
9: Παρόλο ότι κινδυνεύω να πάω καμιά τσαντιά στο κεφάλι από την πελάτησα που είναι κουκουέ, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
1: Εγώ λέω να αντιφάς την τσαντιά προκαταβολικά και μιλάμε μετά.
9: Τέλος πάντων, δεν είναι ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούει. Να σου πω κάτι, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης ο Καλαμούκης, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης, για να μην πω κάτι τίποτα άλλο πιο βαθύ. Δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης.
1: Όχι, δεν έκανε τόσο, έκανε τόσο έχουμε υποφέρει από αυτόν. Όχι, δεν έκανε, έκανε πολλά.
10: Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται.
9: Λοιπόν, ψήφισε απλή αναλογική, ψήφισε τη 13η σύνταξη, εντάξει, έκανε διαγραφή χρεών 65%.
1: Άσε, ό,τι και να πεις, είναι λίγο, έχει κάνει τόσα που δύσκολα θα το ξεχάσουμε.
9: Ψήφισε διαγραφή χρεών 65% το Μάιο του 19 και 120 δόσεις. Υπάρχουν και άλλα, αλλά τώρα εντάξει, μην αυτό. Πες του πάντως, άμα θέλει, πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά δεν τολμάει.
1: Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός.
11: Αποστολιά.
1: Έλα.
11: Έλα, ρε μωρό μου, λοιπόν, άκου, μην το βγάλει στον αέρα. Απλώ το δεν σε παίρνω.
1: Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρώσει το χρόνο.
11: Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω.
1: Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρο, κάπια.
11: Τ' αγαπάω, μη με βρει, γιατί καβλώνω. Το ξέρω.
1: Αυτό σου αρέσει, μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω.
11: Είστε το ανθέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώ.
1: Τι συνέβη.
11: Διπλή ζωή τώρα.
1: Τι κάνει.
11: Διπλή ζωή, έχω και γκόμενο επίσημο και κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύση, δεν το έχω συνηθίσει.
1: Πω, τι σου τύχε τώρα.
11: Αυτό.
1: Εντάξει.
11: Και είμαι...
1: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, σε όλους έχει τύχει.
11: Αυτό.
1: Άλλο τέτοιο κακό να μην σε βρει.
9: Αποστολή.
1: Έλα πάλι.
9: Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή δεν θυμάμαι σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη.
1: Το Τζίπρα.
12: Ω, καβιάρικο, σε έπιασα για άλλη μια φορά.
1: Τι γίνεται, ναι.
12: Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω. Ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις συνηθίσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω, σου
1: βάλω. Είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά.
12: Τι είπες, δεν σε κατάλαβα.
1: Τίποτα. Είπα πράγματα που θα σε τσατίσουν.
12: Μαλάκα, δεν σε ακούω καθαρά. Μίλα καθαρά.
1: Μιλάω καθαρά. Λόγια στα ράτα.
12: Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την κατουρημένη. Μένει τα ρηφούλα και εμένα με έχεις κλάσει όπως μου είπες ότι θα με ξαναβγάλεις. Μάλλον σου βάλανε χέρι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα άμα βρίζεις θα σε ξαναβγάλω.
12: Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να βγάλεις. Οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Ren Chicken Radio. Εσείς πέντε κομμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας. Να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεστε. Όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη. Και δεν είπες για το τεράστιο ψέμα που είπε ότι το 65. Ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλόκουστας. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ γράψε με στα αρχαία σου. Οπότε από εδώ και πέρα αυτή είναι η τελευταία μου φορά. Σε έχω πάρει 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Να πας το καλό.
1: Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές. Έχουμε χαιρετιστεί, οχώ.
12: Όχι, λάθος κάνεις. Άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα.
1: Τι ζηλιάρης που είσαι, τι ζηλιάρης.
12: Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Κομμούνι, ξεκομμούνι, καλά. Εσύ αρχίδια κομμούνιζε. Τέλος πάντων, αριστερίζεις λίγο για να έχεις να πούμε. Εντάξει, να πούμε αυτούς που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλος ο Κακομύρης. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κομμούνια όλοι. Λέγεται μεταξύ σας και αρείτε μεταξύ σας. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο από το γυμναστηριακό. Τέλος, χαίρετε, γεια σας.
1: Μίλα, τώρα κλαίω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πού είσαι ρε, περίμενα να σου πω.
2: Μπαλουρδοχιονάτη.
1: Ναι, δημοσιογράφε ΜΑΤ και χιονάτη με τα ρούχια.
2: Πού είσαι. Το ακούω. Εδώ, στο τσαρδί μου.
1: Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ.
2: Όχι, είμαι ΜΑΤ. ΜΑΤ, όπως λέμε γυαλιστερό εις αγρέ, ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ αστυνόμος ΜΑΤ. Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ΜΑΤ, μπερδεύτηκα. Όχι όπως λέμε ΜΑΤ γυαλιστερό εις αγρέ.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κι εγώ.
2: Αυτό είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες.
1: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο από αυτό που είπες, άρα συμφωνήσαμε.
3: Σα ακριβώς, τίποτα.
4: Ναι, γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
4: Θέλω να ρωτήσω, μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τηλεθεατές, άμα γίνεται, οι ακροατές μάλλον, για να δώσουν στην Τώρα και στο Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει.
5: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες.
4: Ναι. Να τους δώσουμε να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι. Τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει.
2: Νομίζεις θα πιάσει.
4: Όχι, λες, ε.
2: Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα.
6: Καταπληκτικό.
4: Ατάκη, είσαι απίστευτος.
2: Είμαι μαλούλα.
4: Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος.
2: Ναι, δεν το έχω πάρει χρόνια τώρα.
4: Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάσου σε τι σημείο φτάσαμε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένκια και η Ντόρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με.
7: Αντώνη Σαμαράς!
4: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ή κατάντια. Τέλος πάντων.
8: Παρακαλώ.
2: Λέγεται. Δεν ακούγεστε.
8: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
8: Ωραία, με ποιο μιλάω.
2: Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά. Ακόμα δεν ακούγεστε καλά. Δεν μιλάτε τελικά.
9: Πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το ΣΒΑΝ.
2: Το ΣΒΑΝ. Τι είναι κονσερβοκούρια να κόψουμε, παιδάκι μου. Που να πάθουμε κανένα σκορβούτο. Τι στο στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια.
9: Πα
2: καθόλου καλά, λέει, παιδί μου. Ξεκίνησε ο πόλεμο και δεν το πήρα χαμπάρι.
9: Είναι ο δορυφόρο του ΣΒΑΝ.
2: Ποιο δορυφόρο τώρα έγινε και δορυφόρο. Το πέταξε κάποιο του για όλη τη μάνα και έγινε δορυφόρο.
9: Δορυφόρο του ΣΒΑΝ είναι το 3i Atlas.
2: Είδε τι φτιάχνει σαν μέγιστη δημιουργικότητα. Εμεί το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα. Όταν ανάβαμε το πετρογκάζι ή κανακαντήλι. Αλλά
9: χαρακτήρες.
2: Τώρα εσείς άμα το έχετε κάνει δορυφόρο.
9: Χειριστικούς, κρυφονάρκες, ως εδώ... μάρκες, ως φθονιάριδες και ζηλιάριδες. Να τους αναπτύσσετε.
2: Αυτούς δεν μπορώ, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια.
8: Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρενιά.
2: Ναι, ίδια.
8: Ο Αποστολής.
2: Ναι, ο ίδιος.
8: Σίγουρα.
2: Ναι, ναι.
8: Δεν μου ακούγεις σαν Αποστολής.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι.
8: Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω.
2: Άντε, κάτω.
8: Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Πες, τσάμπα είναι.
8: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίως για το σχόλιο του κύριου Καλαμούκη. Θέλω να πω πως ο τυχαίος σχολιασμός που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο, για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα, κρύβει ίσως μία μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριος Καλαμούκη. Το σύνθημα ούτε στα Ξερονήσια ούτε σε φυλακές δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε εσχεμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ισραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί.
2: Να το καθρεφτάκι, δεν με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι.
8: Δεν το κάνω καθρεφτάκι.
2: Τώρα τι κάπως έτσι εγώ το πήρα.
8: Εντάξει, δεν του κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύνθημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε και κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό.
2: Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ, μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω.
8: Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά το συγκεκριμένο ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη.
2: Και το κατέδειξε.
8: Πιστεύω πως ναι.
2: Μπράβο.
8: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παρακαλώ.
11: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
11: Το έχω καλέσει στα προπολιτικά.
2: Ναι.
11: Είσαστε.
2: Τζένι Μπότσιν.
11: Θα ήθελα να σας έχει στείλει μια πρόσκληση.
2: Για πού?
11: Για ένα event που θα γίνει στο Δήμο Σταύρος Νιάρχος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει?
11: Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Α, στοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές.
11: Θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως.
11: Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Τι okay. Λέτε. Εντάξει.
11: Ωραία, έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς δηλαδή προειδοποιηθήκαμε.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
3: Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτευση, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την Κοβέση.
2: Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε.
3: Εννοείται, όχι, είμαι χάλια, εγώ πήρα τόσο από τη Γεωργία, δικλείσει τη φωνή μου.
2: Μάκια.
3: Ωμορε, γούτσου, ναι, μούτσου.
6: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπω τα όλε προηγούμενε, γιατί είμαστε παράταξη των ιδεών.
3: Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιο είναι ο εθνισμό τη? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μα το πει κανένα. Επειδή σε άλλο εθνή δεν μπορεί να είσαι δίκαιο, δεν μπορεί να δικάσει του Έλληνε. Έτσι δεν είναι?
2: Κάτι
3: να
2: το πει. Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
7: μόνη
2: να πει?
7: Μόνη τη ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
2: Τότε
7: θα πάει στη Ρουμανία.
3: Κατέλαβε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση την δικαιοσύνη. Είναι εκτό φύση και θέση. Και θέλει να δικάσει του Έλληνε. Είμαστε σοβαροί με τον πατριωτισμό του Ρουμάνου. Όλοι ο κορδαλό Ρουμάνου έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλης μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρας? Θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προς τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει. Πες του, ξεπερασμένη.
12: Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα.
13: Το κεφάλι μου πανασπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και μυστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν.
3: Σε φιλό γλυκά.
2: Μοιάστε καλά, είδε η αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι.
3: Ακριβώς, και τη μαλακία στον εγκέφαλο. Τι να κάνει,
2: μαλακία. Το βλέπω.
14: Η μαλακία είναι υγεία.
3: Απόστολε,
2: έλα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, συνδιαφέρει εσένα και το Θύμιο?
2: Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου.
3: Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι οι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν διόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι.
2: Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο. Λοιπόν,
2: έλα τώρα που αποφεύγει, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνει τώρα. Έλα που αποφεύγεις τώρα, μην ακούω χαζά.
3: Ναι.
2: Έλα, εντάξει, ήρεμα.
3: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην κάλυψη θα τη βάλετε αύριο.
2: Ποια τηλεφωνική?
3: Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις?
2: Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα.
3: Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις.
2: Θα τα βάλω.
3: Το καλό. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο.
2: Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε?
3: Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο, γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, αδερφέ.
2: Ένα ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω.
3: Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίως ακουστεί. Μόνο κομμουνιστές.
2: Εσείς δεν είστε, τι είστε?
3: Κομμουνιστικό σταθμό είναι. Τι προπαγάνδα είναι αυτή?
2: Τι είστε εσείς?
3: Πάτε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι.
2: Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ.
3: Περιμένω να με βάλεις.
2: Περίμενε λίγο, ναι.
3: Ναι, αύριο να μου βάλετε να ακουστεί η φωνή μου.
2: Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, γεια.
15: Έλα, ρε κουλούμαλε.
2: Έλα.
15: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
7: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως. Τι θες?
15: Γενικώς το επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουνε. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμορφωτός, είχε πει και η συντρόφη Σαλέκα.
16: Έλα, μάνα μου, λοιπόν, άκου. Μου έλεγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Έπουξη λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το πήρε ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι, με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, να μην πω άλλα. Για την καινούργια εκπομπή που κάνει 10.30 ώρα το βράδυ, λέει, ξέρεις πώς θα λέγεται?
2: Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται?
16: Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος.
2: Α, η Μαρίνα ποια είναι?
16: Η Μαρίνα είναι, πώς λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος.
2: Μπράβο. Σύμφωνοι. Στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι?
16: Αυτή που θα είναι μαζί τους.
2: Δεν ξέρω καν ποια είναι.
16: Όχι, γιατί ξέρω εγώ. Που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου.
2: Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν?
16: Καλά. Μαλακία με επιτυχία. Ευχαριστώ.
2: Κατάλαβες. Yeah. Yeah.
17: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
17: Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα.
2: Ποια είναι?
17: Από τον Βορύδη κυρίως. Να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω.
18: Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτόν που το φόρτωσε.
19: Το λαθρέμπορο, εν
18: τότε. Το λαθρέμπορο, λοιπόν.
2: Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου.
17: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μια αλυσίδα, αλλά επειδή δεν
2: υπάρχει. Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο.
17: Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο, τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή. Να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση, όλοι. Ποιον καλύπτει δηλαδή, για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια.
2: Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική.
18: Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε.
2: Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει, γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πούν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα.
17: Το βράδυ.
2: Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα.
17: Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι κι αυτός. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος.
18: Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
17: Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι. Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό. Τέλος.
19: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια.
19: Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, ε. Η πρώτη σύντομη. Πώς γίνεται ένας μπάτσερ, φίλε, να έχει έντιμο πρότιμο βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσερ. Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσερ. Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να το απαντήσει αυτό.
2: Και άλλοι, όχι μόνο ο Μάγκος ή ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay.
19: Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Mm. Πόσοι άλλοι θα ήταν. Και τους αναγνωρίζεις έντιμο πρότιμο βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, ρε φίλε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν όσοι είναι υπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια. Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά. Και δεν οφείλονται θάνατοι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε.
20: Να σου πω ρε, εσύ, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο.
2: Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί.
21: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντούτης και μαλλής. Δεν είχα μία αρέωση.
20: Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο τον.
2: Παιδί μου, το είπα εγώ. Το είπα. Έχουν κάνει ίδιο ασβό. Έχουν βάλει στο κεφάλι.
20: Δεν το άκουσα. Αγελάκι πελάτσα.
22: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Για κουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
6: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
7: Κουμπότα.
6: Ισέκη.
7: Μιτσουμπίση.
6: Γιάνμαρ.
7: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Για κουμής Ευάγγελος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
6: Και στο tractor.gr.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αποστόλης.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Αποστόλη μου.
2: Γεια σου, ναι.
1: Είμαι ακροατή σου από τα 13 μου.
2: Και τώρα πόσο είσαι?
1: Είμαι 34.
2: Αμάν.
1: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάμε μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχεις χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή, βλέπω όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει ιστορία. Η μάπα, όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακή μεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνει δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Κύριε επίγνωση.
3: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
2: Όπα.
3: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
2: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
3: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά.
2: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
3: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
2: Ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
3: Έλα, μην το βάζεις καθόλου.
2: Είδες, ήταν λίγο fail. Δεν πειράζει.
4: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
4: Ανέλπιστο.
5: Καλημέρα, ανέλπιστο.
4: Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ να το μαζί σας.
2: Κρατηθείτε λίγο.
4: Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύβη. Μ' άρεσε ο λόγος του, είναι όπως πάντα το εκουράτος. Φιλάκια.
2: Αχα, καλό, ε.
6: Φυσικά.
7: Καλησπέρα σας κύριε, ο κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
7: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
2: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
7: Ναι, επειδή ηγούμε.
2: Υγείστε.
7: Ηγούμε, ναι. Μιας πολιτικής κίνησης και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει, το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Να το. Επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα.
7: Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε.
7: Ναι, προσπαθώ να. Κοινωνήσω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου.
2: Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγελώθηκε. Αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά.
7: Δεν με καταλάβατε.
2: Ρε Λουκά.
6: Ρε Λουκά.
7: Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
6: Λουκά.
2: Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία.
7: Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας.
2: Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι.
7: Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα.
2: Τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα.
7: Όχι, όχι, όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε.
2: Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ.
7: Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια.
2: Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε? Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω?
7: Εγώ σας ζητάω να.
2: Σας μίλησα και σε άλλο τόνο.
7: Να με φέρετε.
2: Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας.
7: Συγγνώμη, τώρα βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα, εσείς τα μεταδίδετε στον αέρα.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
7: Γιατί νομίζω ότι κάνετε τροποντινά σόου.
2: Τροποντινά σόου.
7: Έτσι νομίζω.
2: Όχι και τροποντινά σόου, κανονικό κάνω.
7: Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
2: Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα.
7: Ούτε το αντίθετο είπατε. Εγώ...
2: Ναι, αλλά ούτε αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μην μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς.
7: Τέλος πάντων.
2: Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου.
7: Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ.
2: Ωραία. Θα πω να αναζητήσει.
7: Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος.
2: Θα το πω.
7: Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας.
2: Ακού λέει.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Απόστολη. Η ευλογία του Θεού μαζί σας.
2: Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα.
8: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Μα λένε Φωτεινή.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα. Και σκοτεινή να σε λέγανε, το ίδιο είναι.
9: Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει κι εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
2: Μωρίς στο φεστιβάλ έπαιζα πριν 3 εβδομάδες. 2
9: πόσες είναι. Ακριβώς αυτό λέω.
2: Τόσο καιρό.
9: Ε.
2: Και δεν το βάζεις κάτω να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή.
9: 2 εβδομάδες έπαιξες στο φεστιβάλ.
2: Ναι, 2.
9: Εντάξει, άτσε λοιπόν. Και προσπαθώ, ειδικά την Παρασκευή. Μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί. Αποκλείεται. Είχες φύγει. Τίποτα, το τηλέφωνο, τίποτα. Αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά.
2: Τι θες, μωρή, τελικά. Αυτό θα καταλύσουμε τώρα. Πότε με πείσαν, με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι?
9: Ναι, θα σου πω
2: κάτι. Πες και το κάτι όμως. Όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες.
9: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
9: Έχεις χώρο για μαλακίες.
2: Ρε παιδάκι μου τώρα. Όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε. Θα πούμε τίποτα.
9: Αποστολή, να σου πω κάτι. Ήσουν εξαιρετικός.
2: Τώρα μιλάμε.
9: Εξαιρετικός, αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανες να γελάω, προσωπικά μιλάω εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα.
2: Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο?
9: Και τα δύο.
2: Α, τα έκανες. Εντάξει. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας. Γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που
9: όχι,
2: πρέπει.
9: Αγώριμ.
2: Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα.
9: Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους. Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου.
2: Να είσαι καλά.
9: Αυτό πήρα να πω και είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα και παύλα θα βάλω στη μέση και από σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες, αυτό.
10: Επιτέλους έπιασα. Λοιπόν, Μαγδοσιονά, καταρχήν μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπε χθες. Επιτέλους, μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι του ΚΚΕ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ, η βούλτεψη, τα επιχειρήματά τη ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι την κατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για την κάλυψη, για το ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά τη ή το κάναμε γι' αυτό ή κάναμε.
2: Ποιο καλή η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ.
10: Βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα της Γερμανίας. Είναι έτσι. Τα 4.000 που λέει ο Βορύδης σκάνδαλα.
11: Την κυρία Κοβέτς, τι θέλετε
12: μόνη
11: να
12: πείτε. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
11: Τότε.
12: Θα πάει στη Ρουμανία. Ναι.
10: Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουν σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι.
2: Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι.
10: Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτή. Μην ασχολείστε με τα δικά μας σκατά, ασχοληθείτε με τον άλλον.
2: Ναι, ναι.
10: Τόσο χάλια.
2: Ναι, για τη βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να και πολλές απαιτήσεις τώρα, μην λέμε και χαζά.
10: Δεν βγαίνει και μιλάει εκ μέρους του κόμματος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω.
10: Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει.
2: Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα.
13: Η ελπίδα έφτασε!
14: Έφτασε! Έφτασε!
10: Τι άλλο ήθελα να πω τώρα.
2: Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα.
10: Ναι, ήθελα να πω για τον Άδε. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση.
13: Ετέθη το δημοσίευμα στην Ελβετία. Αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
15: Όλοι, ναι.
13: Στην Ελλάδα είπαν όχι.
2: Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες, δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου.
10: Ό,τι γουστάρουνε λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία, να ρωτήσουν εδώ.
2: Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
16: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Πρόσωπο και καριστιανό σε πτωτική πορεία. Το 44% η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Σχεδόν οι μισοί πόροι καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις με την αγορά να προσδοκά τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανοιχτά τα καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή. Στην Αθήνα, ο Κρίστιανσεν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού υπογράφει για τον Πάοκο Σαντα Μαρία, προσγειώνεται για τον δικέφαλο του Βορρά επίσης και ο Τάχα Άλι και φορτσάρι και για Χατζηδιάκο. Ζέστη σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην κατηγορία 4 σε 4 περιοχές. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία από την Τετάρτη στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 37 στη Ρόδο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, καθώς οι Βρετανικές αρχές φαίνεται ότι συνέλαβαν τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό του 2010. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Στον χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και τα στελέχη του ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για τη σχετική εξέλιξη από τους συναδέλφους τους στην Αγγλία. Η 46χρονη μπορεί να είχε δηλώσει τόσο στους αστυνομικούς όσο και, στη συνήγορό της την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να αποδείξει, όπως φέρεται να ανέφερε και η ίδια, την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις Βρετανικές αρχές να ανταποκρίνονται και αυτές με τη σειρά τους και άμεσα να προχωρούν στην ταυτοποίησή της και την σύλληψή της. Πλέον θα ακολουθηθεί η πιο αργή, θα λέγαμε, διαδικασία της έκδοσής της στη χώρα μας.
9: Αυτό μπορεί να πάρει και μέρες, Σπύρο.
10: εικάζεται πως χρειαστούν 3-4 ημέρες σίγουρα για να προχωρήσει η δικαστική εξέλιξη και από εκεί και πέρα τα διαδικαστικά για την μεταφορά της στη χώρα μας, έτσι.
11: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος της στην ομάδα αυτή ποιος φαίνεται να είναι, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε?
10: Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε αναφορικά με τον ρόλο της, ο οποίος χαρακτηρίζεται τουλάχιστον προφορικά και ανεπίσημα ως υποστηρικτικός, εδράζεται σε μία κατάθεση την οποία είχαν λάβει τα στελέχη της κρατικής ασφάλειας όταν είχαν εκείνη την δικογραφία στα χέρια τους, όταν εκείνοι που ήταν που σχημάτισαν τη δικογραφία και συνέλεγαν προανακριτικό υλικό. Η κατάθεση αυτή είναι από έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος ισχυρίζεται πως είχε δει την εν λόγω γυναίκα να κρατάει ένα σακίδιο στο οποίο περιείχε βόμβες μολότοφ, και εκεί ήταν στην ουσία εκείνη που τροφοδοτούσε τους φερόμενους ως συνεργούς της, προκειμένου να εκείνοι να τις πετούν το κατάστημα της Μαρτίν, με το ολέθριο βεβαίως αποτέλεσμα.
11: Άρα ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός.
10: Αυτό mm-hmm. Περιγράφεται τόσο στη συγκεκριμένη κατάθεση όσο και στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, τόσο από καταστήματα της περιοχής της οδού Σταδίου, αλλά και από φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει προσκομιστεί από φωτορεπόρτερ ξένου πρακτορείου, και είναι ένα υλικό το οποίο εξετάζεται και αυτό από τις ελληνικές αρχές και κυρίως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θυμίζουμε ότι η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό το οποίο εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική το 2020 στην αποθήκη Παύλα Γιάφκα του γνωστού αντιεξουσιαστή και συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα στην περιοχή του Κουπακίου. Εκεί αποτυπώνεται τόσο η ίδια όσο και οι άλλοι κατηγορούμενοι της σε κοινές διακοπές το 2009. Σε αυτό τη Γιάφκα δηλαδή είχαν βρεθεί σκληρή δίσκη και που περιείχαν οπτικό υλικό, όπου φαίνεται η ίδια να είναι παρέα μαζί με τους συγκατηγορούμενους, τους δύο σαρτοδιάχνους που έχουν ήδη συλληφθεί, και αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Σημειώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα γύρω στις 5 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου της Άννης Παπαρούσου, της συνηγόρου των τριών εμπλεκόμενων στην υπόθεση, κατηγορούμενων βασικά, δεν χρειαζόμαστε πίσω από αυτό, η οποία θα δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα προκύπτουν και διαρρέονται από την ελληνική αστυνομία.
11: Τώρα, Σπύρο, οι πληροφορίες οι δικές σου τι λένε? Είναι στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι για την επίθεση αυτή?
10: Αυτό ακριβώς, Έρη, είναι απολύτως ακριβές, καθότι υπάρχουν άλλα δύο άτομα τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι και η φυσική αυτουργή του εμπρισμού. Δηλαδή πρόκειται για δύο άντρες οι οποίοι ήταν εκείνοι που πέταξαν την μολότοφ, τουλάχιστον μία, και ένας ακόμη άντρας ο οποίος ήταν εκείνος που σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ήταν εκείνος που έριξε έξτρα έφλεκτο υγρό προκειμένου να φουντώσει ακόμα πιο γρήγορα η φωτιά. Ναι. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει δύο άντρες ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησαν έλεγχο παρουσία των ίδιων τα σπίτια τους προκειμένου να συλλέξουν υλικό, δηλαδή σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά και όλα τα σχετικά. Ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ελέγχθησαν είναι οι ίδιοι οι οποίοι απεικονίζονται σε οπτικό υλικό στις 5 Μαΐου του 2010 στην Μαρφίν.
11: Μάλιστα. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα σε συνέντευξή του είπε ότι είναι μυθεύματα αυτό που διέρευσε αρχικά την Παρασκευή, ότι πρόκειται για ένα ενώνυμο email το οποίο ξεκλείδωσε ολόκληρη την ιστορία. Το διέψευσε αυτό. Τελικά ποια ήταν τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν όλη αυτή την ιστορία μετά από 16 χρόνια?
10: Το ανώνυμο email βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Αυτό που εξηγεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ότι δεν εδράζεται ολόκληρη υπόθεση πάνω σε ένα ανώνυμο email.
11: Ναι.
10: Υπάρχει ένα ανώνυμο email το οποίο κατονομάζει περίπου 8 άτομα. Αυτά τα στοιχεία έδρασαν επικουρικά την αστυνομική έρευνα, και αυτό αναφέρει ο Υπουργός, ότι ουσιαστικά ανέφερε ότι καθόμαστε 2 χρόνια και προσπαθούμε να βρούμε, να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle στη σειρά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το email δεν αμφισβητείται ως παρουσία, ως στοιχείο μέσα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Και είναι, να πούμε, τακτική. Πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε παρατηρήσει, είτε με επιστολές ανώνυμες, είτε με ανώνυμα email, όπου πολίτες θέλουν να ενημερώσουν την ελληνική αστυνομία, ωστόσο φοβούνται ενδεχόμενες συνέπειες ή αντίπεινα από τους εμπλεκόμενους στην εκάστοτε υπόθεση, και γι' αυτό τον λόγο καταφεύγουν σε αυτή την τακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο την ελληνική αστυνομία. Προσπαθεί να πείθει κάθε φορά τους μάρτυρες να βγαίνουν μπροστά και να καταθέτουν ιδίως στα δικαστήρια. Γι' αυτό πολλές φορές έχουν καταρρεύσει οι έρευνές τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα email. Έχουμε να κάνουμε μια σωρία στοιχείων ή τουλάχιστον ενδείξεων, τα οποία τα έχουν συνθέσει με μαεστρία οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό εξυγνίασης εγκλημάτων, έτσι, σχεδόν στο 90% με όσα καταπιάνονται. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ θα έχουμε μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας.
11: Λοιπόν, Σπύρο, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση της επίθεσης στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
12: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπευθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
11: Τώρα, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, καταγγέλλοντας ότι 3 κουκουλοφόροι έδρασαν τα ξημερώματα. Να ακούσουμε τι είπε η ίδια και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
13: Σε ένα από τα σκαλιά, γιατί έγραψαν και στα σκαλιά του σπιτιού, έγραψαν σκέτο θάνατος. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο, έτσι. Και εγώ θα πω ότι όπως έγινε με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Αν από αυτό προκύψει και οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει θάνατος, τραυματισμός, οτιδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει, τις παίρνουν τις πιθανότητες. Γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν, θέλουν να εκφοβήσουν. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρε αν αυτή τη στιγμή που ήρθανε να γράψουνε στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
14: θα
13: γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα.
11: Σπύρο, λοιπόν, μια ακόμη επίθεση. Πληθαίνουν τα περιστατικά τρομοκρατίας.
10: Είναι πραγματικά τραγικό και είναι σαν τραγική ηρωνία. Λίγες μέρες μετά μόνο την υπόθεση η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία να συζητάμε ακόμα μία τέτοια κατάσταση. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
11: Μια αθώα γυναίκα χάθηκε, η Βάγια Νέστορα. Έτσι.
10: Αυτό ακριβώς. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή τα ξημερώματα τουλάχιστον 3 άτομα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν αναλάβει πλέον την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, να κάνουν έφοδο στο σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, να γράφουν διάφορα συνθήματα όπως θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο και άλλα τέτοια. Με σκοπό τι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ενδεχομένως έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, κάποια θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη και στην αστυνομία, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή στα Χανιά, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή την ώρα είναι ότι τα στελέχη της τοπικής ασφάλειας έχουν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων αλλά και οπτικού βιντεοληπτικού υλικού προκειμένου να προχωρήσουν την έρευνα. Έχουν ιδίως όσοι έχουν και εντοπιότητα γνωρίζουν ανθρώπους και πρόσωπα τα οποία κινούνται στον ίδιο χώρο με τον οποίο κινούνται και πρόσωπα τα οποία έδρασαν και στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, μιλάμε για τις ίδιες φατρίες, και ως εκ τούτου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθούν και εκείνοι ενδεχομένως σιδεροδέσμοι, αν και πώς να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό αυτό, αλλά και τι δήλωσε και ο κύριος Νέστορας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.
14: Αυτή πραγματικά προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανα απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας.
10: Έδρασαν και στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για τις ίδιες φατρίες. Και ως εκ τούτου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθούν και εκείνοι ενδεχομένως σιδεροδέσμοι, αν και πώς να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό αυτό, αλλά και τι δήλωσε και ο κύριος Νέστορας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.
14: Αυτή πραγματικά προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανα απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε

0: γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
1: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες. Ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Αυτά θέλω να πω και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
2: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει οργή. Είναι η ιστορία με τον θάνατο του 20χρονου παλικαριού από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο στον Κορυδαλό. Ο κύριος Μιχάλης Ζωγοίδης αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα αυτό. Είπε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Βέβαια, την ίδια ώρα η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει μια δήλωση που έκανε νωρίτερα, μια ανάρτηση μάλλον που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος του Άργους. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το παιδί, το 20 παιδί, ήταν κατά 98% αυτιστικό.
2: Ναι.
3: Ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα, πυροβολήθηκε στον κρόταφο. Τα χαράματα της περασμένης Τετάρτης.
2: Ότι δεν επιτέθηκε όταν... με όπλο πρώτα, έτσι. Δεν σήκωσε, ναι, όπλο να επιτεθεί.
3: Δεν είχε κανένα όπλο, τίποτα,
2: ναι,
3: πάνω του.
2: Ναι.
3: Απλώς άρχισε να τρέχει το παιδάκι λόγω και της ιδιαιτερότητάς του, λόγω και του προβλήματός του. Και προφανώς οι αστυνομικοί, ενώ στην αρχή και τους απολογία έλεγαν άλλα, τελικά αποδείχθηκαν άλλα και γι' αυτό το λόγο προφυλακίστηκαν, κάτι το οποίο είπαν και οι συνήγοροι τους. Γιατί προφανώς ο συνήγορός τους είπε ότι αφού δεν έπεισαν, έπρεπε να προφυλακιστούν. Δηλαδή, κρατούν αποστάσεις και οι συνήγοροι από τους δύο αστυνομικούς.
2: Ναι, για το πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε.
3: Ναι.
2: Ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν γνώριζαν ποιον είχαν απέναντί τους. Δεν βλέπανε να γίνεται μια καταδίωξη 35 λεπτά, εκείνος να προσπαθεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Και υπό αυτή την έννοια, υπό αυτό το πρίσμα, έχουν χαράξει τη δική τους στρατηγική, λέγοντας ότι εντάξει, δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Όμως,
3: ναι, είναι, όμως,
2: Δημήτρη.
3: Αυτό ακριβώς,
2: έτσι, ναι, ναι.
3: Από την άλλη μεριά, όμως, η τοπική κοινωνία, όπως ακούσαμε όλους και από τις μαρτυρίες και από κανένα δύο-τρεις καταθέσεις, αναφέρονταν και αναφέρονται ότι το παιδί αυτό ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία και είναι γνωστό για την γέννη παρουσία του στην τοπική κοινωνία και αστυνομική γνώριζαν, γιατί δεν μην ξεχνάμε, το Άργος είναι μια μικρή κοινωνία 15-20.000 ανθρώπων και ένα γνωρίζει τον άλλον. Η πιστοποίηση δε από το ΚΕΠΑ ανανεώνεται συνεχώς κάθε 2-3 χρόνια και γνωρίζουν όλοι εκεί το τι πρόβλημα έχει ο καθένας και γι' αυτό το λόγο εκεί πέρα εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι συνδικαλίστες της αστυνομίας.
2: Επίσης είναι ξεκάθαροι κανόνες εμπλοκής. Δηλαδή δεν σηκώνουμε, δεν βγάζει όπλο ο αστυνομικός χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή είναι,
3: ναι,
2: είναι ξεκάθαρο
3: στιγμή,
2: αυτό.
3: Έτσι ακριβώς και από τη στιγμή που. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρέπει να έχουν βρεθεί πάνω από 35 κάλικες στο σημείο της, που προσπάθησε το παιδί να ανέβει στην μάντρα και το άρχισαν να το πυροβολούν. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δήλωση του κυρίου Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό, γιατί είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αναφέρεσαι στον Δήμαρχο του Άργους.
3: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο οποίος σήμερα με ανάρτησή του. Ανέφερε ότι μάλλον έστρεψε τα βέλη στην μητέρα του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωή αθώους πολίτες. Τάχθηκε κατευθείαν δηλαδή με το μέρος της αστυνομίας ο κ. Μαλτέζο, που είναι δήμαρχος και εκπροσωπεί όλους τους πολίτες του Δήμου του. Τάχθηκε αμέσως με αυτό που λένε οι αστυνομικοί. Προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή την ώρα εξετάζει και τον χειρισμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα επαναλαμβάνει.

0: είναι και δικηγόρος.
1: Είναι δικηγόρος, μέλος της Δημοκρατίας, δήμαρχος της περιοχής. Ναι. Ναι. Πραγματικά προκαλεί μεγάλη,
0: εντύπωση. Και μεγάλη εντύπωση. Ζήτησε, είπε ο κύριος ακόμα, ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι αν ως κοινωνία σταυρώμενους αστυνομικούς σε κάθε λάθος χειρισμό, κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, πιάσα άραγε από τη στιγμή που το παιδί δεν έφερε καν όπλο, δεν πρόκειται καν αντίσταση, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό. Τους αναγκάζουμε να αδερνήσουν. Δηλαδή, αναγκάζουν τους αστυνομικούς που χτύπησαν πιστόπλατα αυτόν τον άνθρωπο, τον ανάπηρο, να αδερνήσουν. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα, δηλαδή, μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι αν κάποιος δεν σταματήσει έλεγχο της αστυνομίας, τότε ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να βγάλει το όπλο και να πυροβολήσει. Αυτό μας λέει.
0: Έστω και αν γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια σοβαρά νοητικά προβλήματα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι κατά 89% πιστοποιημένος από το ΚΕΠΑ και μάλιστα με ανανεώσεις συνεχείς κάθε 2-3 χρόνια, όπως έμαθα, για την αναπηρία του, για την νοητική στέρηση που είχε αυτό το παιδί, το οποίο τελικά κατέληξε. Έχουν αναβαθμιστεί και οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς και αντιστοίχως, δηλαδή, θα κριθεί και η ποινική τους, η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εκφραστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Ποια έργα τώρα ανοίγουν ως το τέλος του καλοκαιριού, θα μας πει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τριπλός κόμβος, λοιπόν, Σκαραμαγκά. Υπογραφές σήμερα του έργου αναμένεται να παραδοθεί τέτοιες μέρες, καλοκαίρι του 2029, σε τρία χρόνια από τώρα. Αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, αλλά πιθανώς και συνολικά της Αττικής. Είναι η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Αθηνών Κορίνθια, ένα βάθμιση της σχιστού και συνολικά μια εναλλακτική διαδρομή που μπορεί να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Τώρα οι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο πονεμένη ιστορία είναι αυτή η αποσυμφόρηση του Κηφισού.
1: Σωστά.
3: Ο Πρωθυπουργός στην τελετή, η οποία έγινε για την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τον Υπουργό Οικοδομών και μεταφορών, τον κ. Χρήστο Δήμα, και μαζί με τις

0: 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: ΣΥΡΙΖΑ θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε και θεωρώ ότι και μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Και βεβαίως να πούμε και ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σήμερα στη Λέσβο.
9: Βρίσκεται στη Μυτιλίνη ακριβώς. Είχε συναντήσει πολλούς παράγοντες. Είχε με τον Περιφερειάρχη του νησιού, ο οποίος μάλιστα ήταν και καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Μαζί είναι και ο Κώστας Τούμπορος, ένα από τα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα, στενός συνεργάτης. Όπου όταν τους είδε ο Περιφερειάρχης, είπε ότι ορίστε, δύο παλιοί μαθητές μου σήμερα διαδραματίζουν ένα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και από εκεί και ύστερα ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα του νησιού. Μάλιστα. Και ειδικά για τα θέματα υγείας, καθώς όπως είπε, υποδομές υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα αυτό.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Χρήστος Γιαννούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα. Μάλιστα, είπε ότι είναι δύσκολο να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο Πολάκης.
11: Η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη.
12: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
11: Βεβαίως.
12: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
11: Κοιτάξτε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιος θα εκλεγεί ή όχι. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης.
12: Ναι, εννοείται.
11: Έχω την υποχρέωση να μην αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
12: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
11: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί.
12: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κύριος Πολάκης, τώρα λέμε.
11: Ναι. Όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Πολάκη.

0: Τώρα από την πλευρά του το Πασόκ την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με συνταξιούχους. Την Παρασκευή είχαμε αυτή την έντονη σύγκρουση στη Βουλή με αιχμή το θέμα των συνταξιούχων, τη 13η, 14η σύνταξη. Και σήμερα λοιπόν το Πασόκ παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα το ασφαλιστικό γύρω από τη στήριξη των συνταξιούχων. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήμου, και καλή εβδομάδα. Το ΠΑΣΟ κάνει τις τελευταίες ημέρες αυτό που λέμε προγραμματική αντεπίθεση, με έμφαση σε συγκεκριμένες θέσεις και στόχευση σε αντίστοιχα κοινά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι. Όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη είχε μεγάλη εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μια μέρα μετά ήταν η αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό σε επίκαιρη ερώτηση που είχε προκαλέσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, πλαισιωμένος από τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Κουτρουμάνη, δίνει έμφαση στα θέματα της στήριξης των συνταξιούχων. Το βάρος πρωτίστως έρημου είναι στην επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θυμίζω ότι είναι κομμένη από το πρώτο μνημόνιο και το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά του. Ενώ στο κομμάτι της στήριξης είναι και το ΕΚΑΣ, άλλο ένα μέτρο που υπήρχε παλιότερα και είχε περικοπεί. Γενικώς, στη Χαριλάο Τρικούπη δίνουν έμφαση, όπως είπαμε, στα προγραμματικά. Θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να συγκεντρώσει τα προσοχή 24 ώρα και τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει συγκροτήσει, που έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση στο Θεσσαλονίκη σε 2 μήνες από τώρα. Ενώ την Τετάρτη να σου πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της παιδείας. Εκεί που είναι η πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα έχει υιοθετηθεί έτσι σε προφορικό επίπεδο από την κυβέρνηση για την επαναφορά για το εθνικό απολυτήριο. Γενικώς, όπως βλέπεις, κινητικότητα σε επίπεδο προγράμματος και περιοδίες. Παράλληλα από τον κύριο Ανδρουλάκη, βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Λίμνο, ένα νησί που ανήκει στο νομό της Λέσβου. Με διαφορά λίγων ωρών βρέθηκαν στον ίδιο νομό ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Απλώς ο πρόεδρος Πασόκ ήταν στη Λίμνο, ενώ ο πρόεδρος της Ελλάς είναι τώρα, όπως είπε και η Ελένη, στη Μυτιλίνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της δημοσκόπησης στη GPO για λογαριασμό του efmerida.gr. Είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Νέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υποχωρούν κατά πως φαίνεται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΠΗΔΑ. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα. Δίνει ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ακολουθεί τρίτο. Η Ελλάς 16,6 στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 10,8, καταγράφοντας μία πτώση, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαμορφώνεται γύρω στο 7%. Ο διευθυντής σύνταξης του efmerida.gr, Βασίλης Πούλος, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους αδερφές των παραπολιτικών. Όπως θα είπες, είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για το efmerida, τη δημοσκόπηση της GPO. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου να είναι σταθερά, με μια πολύ μικρή πτώση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, η διαφορά με το δεύτερο κόμμα, την Ελλάδα κύριου Τσίπρα, είναι μεγάλη, είναι στις 12,7 μονάδες. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε για κάποια συμπεράσματα.
0: Φυσικά.
2: Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία νομίζω έχουμε κουραστεί να το λέμε και πιστεύω θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κάποια ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, καταγράφεται ξανά η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φθορά που έχει το κυβερνόν κόμμα, γιατί έχει φθορά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φθορά.
0: Σωστά.
2: Τώρα, το τρίτο συμπέρασμα είναι ένα το οποίο το συνοδάμε και σε άλλες μετρήσεις. Είναι το πώς θα ψηφίσει
0: ο Βασίλη κόσμος, διαμοιράζεται πώς... δηλαδή το ποσοστό αυτό, διαμοιράζεται σε επιμέρους, σε κόμματα. Αυτό που έχει χάσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να έχει χάσει.
2: Ουσιαστικά πηγαίνει σε αρκετά κόμματα, δεν είναι ότι υπάρχει
0: κάποιος. Διαμοιράζεται.
2: Δεν το παίρνει η Ελλάδα, ας πούμε, του κύριου Τσίπρα ή ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ, ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ σημαίνει και πτώση.
0: Ναι. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Ακριβώς, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό κινείται πτωτικά. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας δείχνει να ξεφεύγει από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, να ξεφεύγει από τους διώκτες της δεύτερης θέσης. Είναι αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, ότι τα πάνε στις κάλπες με βασικό θέμα την οικονομία και ειδικά την ακρίβεια. Και εκεί νομίζω ότι θα κρυφθεί και το παιχνίδι. Ένα άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι και το θέμα με τον κύριο Σαμαρά για το νέο κόμμα.
0: Ναι.
2: Δείχνει να έχει μια ενίσχυση. Δηλαδή, στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιοι το ψηφοφόροι το κόμμα του κ. Σαμαρά. Πολύ γεώς αρκετά είναι το 12,3%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση τον Ιούνιο δηλαδή ήταν στο 9,2. Και από ό,τι φαίνεται δείχνει να παίρνει ένα μέρος όχι πολύ μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από την Νίκη.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα στοιχεία. Στο aefmerida.gr μπείτε να δείτε τη δημοσκόπηση της GPO. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πολύωρους βομβαρδισμούς σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, με στόχο, όπως ανακοίνωσε η Αμερική, να περιορίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με τις Ιρανικές αρχές, από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκε μάλιστα ένας άνθρωπος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι τέσσερις, αφού ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, με την ένταση να μεταφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι πολύ ανησυχητικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες των παραπολιτικών. Είχαμε άλλη μια νύχτα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα ουσιαστικά καθ' όλη την νότια ακτή, κατά το μήκος, ολόκληρο το μήκος της νότιας ακτής του Ιράν προς τα στενά του Ορμούζ. Ενώ είχαμε αναφορές και τώρα το πρωί για νέες εκρήξεις τόσο στο νησί Κέσμ, το οποίο βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όσο και στην πόλη Μπαντάραμπας. Έχουμε τουλάχιστον 2 νεκρούς από επιθέσεις στο κεντρικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εκείνες οι οποίες τηρούν το μνημόνιο, την εκεχηρία, ούτε εμείς δεσμευόμαστε από αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι συμβαίνει. Όλα αυτά γίνονται. Ενώ είχαμε τις αναφορές μέσα στο Σαββατοκύριακο περί των στενών του Ορμούς, από τη μία πλευρά την Ιρανική τοποθέτηση ότι είναι κλειστά και επίσης την τοποθέτηση από τους φρουρούς επανάστες είναι δικά μας τα στενά του Ορμούς και ότι εμείς τα ελέγχουμε, και την ανταπάντηση βέβαια από τις ΗΠΑ ότι από τη μία πλευρά δεν ισχύει ότι είναι κλειστά και από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι υπό Ιρανικό έλεγχο. Μια άλλη εξέλιξη, Έρη, που επίσης έχει τη σημασία της, είναι ότι σε αυτά τα χθεσινοβραδινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς επιθετικά θαλάσσια drones. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά βάζουν και το κομμάτι των drones, που έχουμε δει γενικά ότι στο Ουκρανικό βέβαια είχαν τη σημασία τους και την επίπτωσή τους. Τα βάζουν λοιπόν τώρα στο Μεσανατολικό και στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Φυσικά οι αγορές, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε εκτόξευση τιμής του πετρελαίου πάνω από 4%. Ενώ χθες, με όλη αυτή την αναστάτωση στα στενά του Ορμούς, μόλις εξιπλή αναφέρεται ότι πέρασαν, είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Γεγονός βέβαια δηλωτικό της όλης αυτής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά χθες το βράδυ στο μπάντμιντον, εκεί στο Αγουδί. Η πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα, πιθανότατα ξεκίνησε από μέσα. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής και μέσα σε λίγα λεπτά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυκνή μαύρη καπνή σκέπασαν μεγάλο μέρος του Αττικού ουρανού. Από τη σφοδρότητα της φωτιάς κατέρευσε μεγάλο μέρος της οροφής του κτηρίου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Βέβαια, η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στις γειτονικές εκτάσεις πρασίνου, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμοί. Η φωτιά, όπως είπες, περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Σήμερα τα ξημερώματα.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Κατέρευσε η οροφή.
4: Ναι, εστάλει μήνυμα και από το 112.
0: Και να πούμε, Άννα, ότι μιλάμε τώρα για ένα κτίριο κόσμημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί, όπως είπες πολύ σωστά, για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο ήταν και σε ένα κομμάτι του αναξιοποίητο και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την σημερινή κατάσταση.
4: Ακριβώς. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μιλώντας τώρα το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τη δημοτική αστυνομία και 4 υδροφόρα οχήματα. Αναφερόμενος στα αίτια, είπε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, σημείωσε πως το γεγονός ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το εσωτερικό του κτηρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο ίδιος επίσης αποκάλυψε ότι η 20ετής μίσθωση του ακινήτου από ιδιωτική εταιρεία είχε λήξει τον περασμένο Απρίλιο. Όπως είπε, όσο το κτίριο λειτουργούσε υπήρχε φύλαξη, ωστόσο δεν είναι γνωστό τι ίσχυε μετά τη λήξη της μίσθωσης και αν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Μάλιστα, να για να τον ακούσουμε.
2: Το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους την εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν μπήκε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε και να, γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει μια φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της ρευστικής. Το που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλη. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.
0: Τώρα, αν είχαμε ένα ανησυχητικό περιστατικό την Κυριακή σε ένα εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι με θύμα μια 14χρονη κοπέλα, τι ακριβώς συνέβη?
4: Ναι, πρόκειται για πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εκεί έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μια 14χρονη. Ήταν 11 και 4 το βράδυ όταν η κοπέλα δέχθηκε άγρια επίθεση στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου από 19χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ο άνδρας εισέβαλε λοιπόν στις τουαλέτες τις γυναικείες, έβγαλε τα ρούχα του, ακινητοποίησε την ανήλικη και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ευτυχώς όμως η κοπέλα τον απόθυσε και κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε γρήγορα από τον χώρο και ζήτησε βοήθεια από στελέχη της ομάδας Δίας που βρίσκονταν πλησίον του εμπορικού κέντρου. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τελικά τον 19χρονο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Και ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Εμεΐ, από το παραπολιτικά.gr. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά φυσικά να προσδοκά την τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα καταστήματα μάλιστα θα είναι ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή. Για να βοηθήσουν ως προς αυτό, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η πρώτη ημέρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εκπτώσεις? Είναι γενναίες οι εκπτώσεις?
5: Μίλησες για προσδοκίες,
0: ναι.
5: Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα μείνω στη λέξη λοιπόν.
0: Ναι.
5: Το θέμα είναι κατά πόσο
0: μην μείνουμε στις προσδοκίες.
5: Έτσι ακριβώς, αν αυτές οι προσδοκίες θα επιβεβαιωθούν όταν θα ολοκληρωθεί πλέον η εκπτωτική περίοδος στο τέλος Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως, αυτές οι προσδοκίες επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι ένδυσης και υπόδησης. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, είναι επειδή περισσότεροι από εμάς έχουμε μειώσει τις δαπάνες ή τις περιττές αν θέλεις δαπάνες και έχουμε πάει στις ανελαστικές όπως είναι οι λογαριασμοί,
0: σωστά,
5: τα δάνεια, το ενίκιο του σπιτιού και ότι άλλο σχετίζεται με ανελαστικά έξοδα, ανελαστικές δαπάνες.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που έχει αλλάξει τελείως τώρα με τις ασιατικές αγορές και αυτή τη χρέωση που υπάρχει. Αυτή τη χρέωση των 3 ευρώ από τις πλατφόρμες που φέρνουν εμπορεύματα από τις ασιατικές χώρες. Ναι. Αυτή λοιπόν η χρέωση έχει λειτουργήσει έτσι θετικά ως προς το δικό μας το εμπόριο ή είναι ανεξάρτητο? Πώς θα αποτιμούν οι έμποροι δηλαδή?
5: Και έχει αλλάξει, είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα που είχαν πριν από 15 και 20 χρόνια οι εκπτώσεις.
0: Ναι.
5: Διότι αν θυμάσαι και εσύ, πριν από 15 και 20 χρόνια όλοι περίμεναν τις θερινές και τις χειμερινές εκπτώσεις για να πάνε να κάνουν τις αγορές τους.
0: Ναι.
5: Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο παιχνίδι και οι πλατφόρμες από την Κίνα αλλά και άλλες κινήσεις όπως είναι για παράδειγμα οι εκτόσεις, οι έκτακτες, τα δεκαήμερα που ουσιαστικά εντατικοποιήθηκαν μετά την κατάργηση που έφερε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το 2022, βγάζοντας από τη μέση τις ενδιάμεσες εκτόσεις που ήταν θεσμοθετημένες, που ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες και αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερα την αγορά να λειτουργήσει με δεκαήμερα εκτόσεων κατά βούληση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι οι καταναλωτές έχουν διασπάσει τις αγορές τους, έχουν βρει πολλές περισσότερες δυνατότητες στη διάρκεια του έτους για να κάνουν τις αγορές τους, είτε στα δεκαήμερα είτε μέσω διαδικτύου, που πραγματικά γίνονται αρκετές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και επομένως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι το γεγονός ότι έχουμε πάει σε επιλεκτικές αγορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο, ο οποίος θα μας πει λίγο για τους φόρους της μισθωτής εργασίας. Το 44% Μάριε των εσόδων μας από τη μισθωτή εργασία πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Καλό μεσημέρι.
6: Είναι βαριά φορολογία αέρη. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2026, τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες. Μία από αυτές παραμένει η υψηλή φορολόγηση της εργασίας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη. Παρά τις μειώσεις λοιπόν στις βασικές φορές τα τελευταία χρόνια, το συνολικό φορολογικό βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούσαν το 25% στο 39,3% του συνολικού κόστους εργασίας, όταν ο μέσος όρος της χώρας του ΕΣΑ ήταν 35,1%. Για οικογένειες ή εργαζόμενους με υψηλότερα εισοδήματα, η συλλογική επιβάρυνση ΕΡΗ μπορεί να φτάσει ακόμα και το 44,8% του κόστους εργασίας. Πίσω από την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, ακολουθούν η Ιταλία με 43,9% και το Βέλγιο με 40,7%, ενώ στον αντίποδα η Μάλτα εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση, μόλις 24,4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ΕΡΗ ότι η υψηλή φορολόγηση της εργασίας περιορίζει τις καθαρές αποδοχές, λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή η έκθεση χτυπά καμπανάκι και για το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζει σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το ΦΠΑ και τους λοιπού και τους υπόλοιπους έμεσους φόρους. Η χώρα τονίζει ότι διατηρεί ένα από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 24%, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και περιορίζει την αγοριστική δύναμη των καταναλωτών ΕΡΗ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr θα δούμε τι αλλάζει για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη και για τις οικογενειακές θέσεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ένα νέο πακέτο μέτρων θα τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του 2027. Ισχύουν λοιπόν νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων τέλος της χρεώσης για οικογενειακές θέσεις. Ας πούμε όμως για όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν στις πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, προβλέποντας μεταξύ άλλων δωρεάν καθίσματα για οικογένειες με παιδιά, ευκολότερες διαδικασίες αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ήδη λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ισχύουν για όλες τις αναχωρήσεις από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για αφίξεις όταν η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρεία με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι αναλυτικά λοιπόν οι νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη? Τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα έχουν το δικαίωμα να κάθονται δίπλα στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους χωρίς επιπλέον χρέωση για κράτηση θέσης. Οι έγκυες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα μπορούν επίσης να κάθονται δίπλα στον σύνοδό τους χωρίς πρόσθετο κόστος για επιλογή θέσης. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διορθώνουν δωρεάν τυχόν λανθασμένη ορθογραφία
7: φωτογραφία στα ονόματα των επιβατών που αναγράφονται στα εισιτήρια. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν δωρεάν έντυπες κάρτες επιβίβασης σε όσους έχουν ολοκληρώσει το check-in. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεούνται να εμφανίζουν εξ αρχής την τελική τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των τιμών. Οι επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν την πτήση αναχώρησης ενός εισιτηρίου μετεπιστροφής θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά την πτήση επιστροφής χωρίς καμία κύρωση ή επιβάρυνση. Οι επιβάτες που λόγω ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας ταξιδεύουν σε χαμηλότερη θέση από εκείνη που είχαν κλείσει θα λαμβάνουν αυτόματα την προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων. Σαφέστεροι κανόνες θα ισχύσουν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και σε περίπτωση διαταραχής του ταξιδιού οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικό ή άλλο ρόφημα μετά από 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά από 3 ώρες, επιπλέον γεύμα κάθε 5 ώρες στη συνέχεια, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο όταν απαιτείται, καθώς και δωρεάν μεταφορά από και προς το κατάλημα. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Στα αθλητικά νέα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν έχουμε μουντιάλ αγώνες μουντιάλ σήμερα, όμως.
0: Έχουμε πολλές μεταγραφές όμως.
8: Έχουμε πολλές μεταγραφές, αλλά έχουμε αύριο ημιτελικά.
0: Έτσι, σωστά.
8: Ξεκινάνε αύριο τα ημιτελικά μας. Οπότε το παιχνίδι είναι Γαλλία-Ισπανία στις 10 η ώρα. Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Γαλλία το 2022 βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ και το 2018 το είχε κατακτήσει. Να πάμε όμως στα δικά μας, όπως ακριβώς τα είπες. Έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά νέα. Να πω όμως κάτι καινούργιο το οποίο είναι τελευταία στιγμή και αφορά έναν Έλληνα από το εξωτερικό και ταλαντούχο μάλιστα, τον ναι. Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον οποίο θέλει η Dortmund, η οποία φαίνεται να έκανε νέα πρόταση στην Genk, αγγίζοντας τα 35 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, ποσό το οποίο βρίσκουν ελκυστικό οι Βέλγοι και ίσως απαντήσουν θετικά. Για τον νεαρό Έλληνα άσο φαίνεται να έχει συμφωνήσει με την γερμανική ομάδα και να τη θεωρεί την καλύτερη για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μια ομάδα η οποία μπορεί να τον μεταπολίσει και σε κάποια άλλη πιο μεγάλη. Πάμε στα δικά μας λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έφερε χθες στην Αθήνα τον Μπαπτίστη, στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, τον Μπαπτίστη Σανταμαρία, 39 τον ΧΑΦ. Έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έτοιμες 2 ακόμα μεταγραφές, παρακαλώ, είναι το Τάχα Αλή πρώτη, το 28χρονο Extreme από την Μάλμε και η δεύτερη αφορά έναν Έλληνα, τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Στόπερ, ο οποίος ανήκει στην Κοπεχάγη και υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές.
0: Και για τον Παναθηναϊκό τι προβλέπετε?
8: Ναι, για τον Παναθηναϊκό προβλέπετε μία ακόμα μεταγραφή Έρη. Είναι στην Αθήνα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, είναι Δανός, αριστερός μπακ, 22 ετών. Τον θα τον πάρει δανεικό από την Λέστερ. Πέρασε κάποια ιατρικά εχθές σε ένα κέντρο στην Ιταλία γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Αυτή τη στιγμή περνάει ιατρικά και στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλά και ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή θα προχωρήσει για τους πράσινους. Έχουμε όμως και τον Ολυμπιακό. Έτσι, και ο Ολυμπιακός έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η τελευταία εξέλιξη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα. Είναι 21 ετών. Εξτρεμ από την Χιρόνα, παίκτη τον οποίο θέλει πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ και με βάση τα δημοσιεύματα από την Ισπανία οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια σε μια μεταγραφή η οποία φέρεται να είναι και δαπανηρία αλλά και επένδυση για τον Ολυμπιακό. Είναι νεαρός ο Ρόκα και μάλλον θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και να τα ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός κοιτάει και για την απόκτηση ενός έμπειρου μέσου από το πάνω ράφι που λέμε έτσι εμείς στα ποδοσφαιρικά. Το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ είναι του Άμραμπαντ, έτσι, ο οποίος έχει το δικό του κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Μπέτις.
0: Μάλιστα, επίσης έχει και Μαρία Σάκαρη σήμερα. Μαρία Σάκαρη στις 7.30 σε μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση. Θα κάνει πρεμιέρα στο Athens Open.
8: Α, είναι το ναι, εντάξει, εγώ ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι, γιατί καλέ,
8: είναι πάρα πολλά μετά από το σπίτι.
0: Σωστά, ναι.
8: Όλα αυτά. Το οποίο είναι το Athens Open, το οποίο νομίζω είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που διεξάγεται στην Αθήνα σε γυναικείο. Σε επίπεδο γυναικών, έτσι, γιατί πέρυσι είχαμε τον Ανδρών, αν θυμάσαι.
0: Σωστά, με τον, σωστά.
8: Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτό δείχνει ότι...
0: 36 χρόνια μετά συμβαίνει αυτό.
8: Ναι, 36 χρόνια μετά. Αυτό, κοιτώντας το λίγο πιο λίγο διαφορετικά και λίγο πιο βαθιά, δείχνει ότι το ελληνικό τένις έχει τη δική του άνθηση, έτσι, και είναι και ο Τσιτσιπάς, είναι και η Μαρία Σάκα, υπάρχουν και άλλα πολλά ταλέντα και φαίνεται ότι η Ελλάδα γίνεται και πόλος έλξης. Μην ξεχνάμε ότι εδώ ζει πλέον και ο Τζόκοβιτς.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ.
9: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ωχ, χειροστήρια! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι Μεσολόγγι, ρίξουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έτσι παιδιά, μέσα Ιουλίου πλέον, πάμε νομίζω όλο και πιο κοντά στο καλοκαίρι. Τα viral μπορεί κάπως να περιορίζονται, αλλά φυσικά και συνεχίζονται. Ο κόσμος βλέπω παιδιά το ότι θέλει να αρχίσει να πηγαίνει διακοπές, δικαίως θα πω εγώ. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν να σας κρατήσουμε συντροφιά για ένα δύο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, παιδιά, τρεντάρει κάτι που ούτε εμείς θέλουμε να το πιστέψουμε. Και τι εννοώ με αυτό? Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζηγούλη συζητιέται το ότι μπορεί να έχουν χωρίσει, γενικότερα η σχέση τους να περνάει μια κρίση. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά ούτε λίγο. Παρόλα αυτά, έχει κυκλοφορήσει όλα τα sites και τα media, έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Θα πω το ότι στο σπίτι του καθενός δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει και καλύτερα έτσι να συνεχίζει να είναι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και ελπίζουμε αυτός ο χωρισμός να μην είναι πραγματικό.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο το ότι αρχικά αυτές τις μέρες αποφασίζω να κάνω εκπομπή με το σκύλο μου. Είναι το γούρι μου, παιδιά, για το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το είχα κόψει, αλλά συνεχίζουμε. Σας ενδιαφέρει σίγουρα, όχι. Νούμερο 2, ότι παιδιά, κάτι που πρέπει όντως να γίνει trend και το σκεφτόμουν σήμερα, είναι για το πώς πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι με τα ζώα το καλοκαίρι, γιατί παιδιά η ζέστη είναι αφόρητη και τα ζώα δεν μπορούν να μας πούνε, να μας εξωτερικεύσουν βασικά το ότι τους απασχολεί αν ας πούμε ζεσταίνονται πάρα πολύ. Όπου βλέπετε ζωάκι δηλαδή στο δρόμο, να σταματάτε και να του δίνετε παιδιά λίγο νερό ή να έχετε μαζί σας λίγη τροφή, κάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μια μισή ώρα ακόμα και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε να δούμε πολλά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Diamonds are forever.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
13: Be Viral Radio Show.

τι συζητιέται περισσότερο από οτιδήποτε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ένα πράγμα. Η συνέντευξη που θα δούμε σήμερα του Γιώργου Μαζωνάκη στο Τέτα Τέτ στην εκπομπή του Τάσου Τρίφωνος, παιδιά. Μία συνέντευξη που την περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Και αυτό γιατί. Γιατί, παιδιά, Γιώργος Μαζωνάκης ένα χρόνο με όλα αυτά που έχουν συμβεί δεν έχει μιλήσει ο Δίσμηρος. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα τα κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Χατήρια δεν χαλάω και θυμίζω ότι έχουμε και Throwback Thursday την Πέμπτη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και φυσικά ανοίξτε κινητό μόλις παρκάρετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στο Be Viral.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
12: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
11: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
16: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
17: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
18: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
19: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
20: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
21: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
22: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα, είμαι η Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show και περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ πέρα της εκπομπής. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, έχετε χρόνο μου, στείλετε τα μηνύματά σας για τραγούδια. Εγώ μαζί με τον σκύλο μου Seven που σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο, θα σας κάνουμε συντροφιά για μία ώρα ακόμα. Και φυσικά θα δούμε τα πιο ωραία trending θέματα και sounds μαζί.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, γεια σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαστε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και τι τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα στο TikTok. Παιδιά, αυτά τα γουρουνάκια που υπάρχουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Οπότε από εκεί πέρα, εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι στο Ιόνιο Πέλαγος έχετε πάει διακοπές προς το παρόν τώρα τον Ιούλιο. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Είδα έτσι και γνωστές ηθοποιούς και influencers που έχουν πάει εκεί πέρα. Δεν έχω καταλάβει αν είναι κίνδυνα ή όχι, αλλά θεωρώ ότι επικίνδυνος πλέον ο μόνο λαγοκέφαλος, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα παρακάτι, θα έλεγε κανένας. Και φυσικά το κέφι μας

trending πράγματα στο TikTok. Θέλετε trending πράγματα από το TikTok? Έχουμε, και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας. Και παιδιά, αυτές οι συνταγές με τα φύλλα ρυζιού που παίζουν πάρα πολύ στα social αυτές τις μέρες, γίνουν και σε εσάς την αρχική σας. Εμένα, παιδιά, πάντως την έχουν κατακλείσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θέλει να φτιάχνει εύκολα και γρήγορα γλυκά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Anyway, λοιπόν, επειδή εγώ δεν θα μαγειρέψω, αλλά θα παραμείνω εδώ πέρα στις επάλξεις, σας προτείνω να μου στείλετε τα καλύτερα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα με βάση τη διάθεσή σας. Μπράβο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση. Με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
15: B-Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, το 90 που λένε και στο χωριό μου, να σας πω, παιδιά, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, έτσι δηλαδή, πραγματικά. Συγκεκριμένα, για όποιον δεν ξέρει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο του άλμπουμ και το νέο του τραγούδι Καμπάνες έχει σπάσει global, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, στατιστικά και έτσι διακρίσεις, ειδικά στο Spotify. Οπότε, παιδιά, μόνο ωραίο είναι αυτό. Να πούμε κιόλας ότι έδωσε και μία δεύτερη πετυχημένη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, γενικά στα καλύτερά του. Θυμίζουμε κιόλας ότι σήμερα, παιδιά, έχει συναυλία ο Απόν στην Αθήνα στο θέατρο Βράχων, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συναυλίες έχουν ξεκινήσει για τα καλά και ότι οι καλλιτέχνες δεν σταματούν. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Θα ακούσουμε αγαπημένους τραγουδιστές αμέσως τώρα, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και φυσικά ο Απόν.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be viral.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Λύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ακόμη
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Up all night like me gonna.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.

0: ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: FM

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Εδώ ένα ντουέτο του Αντώνη και του Γιάννη Βαρδί, ξεριζωμός, στίχους ο Κώστας Μπαλαχούτης και μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Δεν θα πω πολλά για τον Αντώνη Βαρδί, ξέρουμε όλοι τι έκανε και πώς τον έχει όλη η γενιά των ακροατών και των μουσικών. Είμαστε πάντα στο 8ο, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου», πρόκειται για παραγωγές που έχουν βγει μέσα από το 8ο, 8ο Radio, και για τη συνέχεια Γεωργία Αγγέλου, Μάγια, στίχους Νάνση Κανέλη και Ξένια Δικαίου, μουσική Πηγή Λυκούδη.

ένας ποπήρωας του 1990 για την συνέχεια, και όχι μόνο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά και ηθοποιός. Έγραψε γι' αυτός τη δική του έτσι ιστορία στις Ελλάδος στα παιδιά. Ο λόγος για τον Γιάννη Σαββιδάκη, είπα να ξεχάσω. Μουσική, Χρήστος Παπαδόπουλος, και στίχους, ο Νικόλας Μπενόπουλος.

Το πάντρεμα ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, στο έμπειρο και ίσως στο άπειρο, πάντα μου άρεσε. Εδώ η Μιρέλα Πάχου καλεί τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και αυτός της κάνει την τιμή και συμμετέχει μαζί της στο «Κοιμήσου ακόμα». Μουσική Βασίλης Παπακοσταντίνου και στίχους η Μιρέλα Πάχου.

Μια φωνή από τα παλιά χρόνια, από τους νέους επιβάτες, ένα συγκρότημα που είχε μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, η Μαρία Φωτίου, έρχεται και πάει. Στίχους και μουσική υπογράφει η ίδια και το CD της κυκλοφορεί σε αριθμημένα αντίτυπα από το 8th Music Group.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43.

ακούτε τα τραγούδια του Go από το δίσκο LP και CD «Οι φωνές σε αυτή την πόλη», στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης, μουσική ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση και τη Δήμητρα Σταθοπούλου στο «Μαλώνω την καρδιά». Κατερίνα Μακαβού, Πατησίων 316. Στο 316 προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τι ήταν. Ίσως ήταν το θέατρο Καλουτά. Όχι, είναι 240 κάτι. 316 είναι κοντά στη Γαλατσίου, τέλος πάντων, στη γωνία Γαλατσίου και Πατησίων. Στίχους και μουσική η Κατερίνα Μακαβού.

Όταν το 8ο συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, τότε είναι η καλύτερη του. Μαριλίζα Λούντζη για τη συνέχεια, νέα ερμηνεύτρια της Γης η Όψη. Στίχους υπογράφει ίδια και μουσική ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και πολύ καλός έτσι μουσικός Μανώλης Ανδρουλιδάκης.

Πριν πολλά χρόνια είχε έρθει ένα demo στα χέρια μου που το demo έλεγε το όνομα της μπάντας που ήταν «Ρίξε το 5». Σε αυτή την μπάντα μέσα τα μέλη, δύο τέλος πάντων από τα μέλη, ήταν ο Δημήτρης Αρναούτης και ο Ρέστης Ντάντος. Ο καθένας τράβηξε ξεχωριστή δική του πορεία. Εδώ θα ακούσουμε τον Δημήτρη Αρναούτη που προσφάτως συνεργάστηκε με το 8ο, τραγούδι «Κόκκινο». Μουσική, ερμηνεία και στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Αρναούτης.

Ο Γιάννης Λεκόπουλος και η Έρικα Πατρικίου ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν την ερμηνεία τους μία φωνή. Είμαστε μαζί. Μουσική Αντώνης Μιτζέλος, στίχους Μαρία Παπαδάκη.

μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες που έχουν περάσει, από αυτές τουλάχιστον που ξέρω εγώ και τις θεωρώ σπουδαίες, η Θεοδοσία Τσάτσου, πάντα με χαρακτηριστική χρειά, πάντα με χαρακτηριστικές ερμηνείες, πάντα με μία πολύ μεγάλη, πολύ, πολύ καλλιτεχνική υπόσταση το κάθε τι που κάνει, μέσα σε κρυστάλλινα νερά, στίχους και μουσική υπογράφει ίδια.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η Παρέα των Φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο κουδί της Πανδώρας, καλώς ήλθατε στο Ιόνιον FM. Αυτό ήταν το μικροφωνό μου που κούνησε, οπότε μην ενισχύετε καθόλου. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας. Καλή εβδομάδα. Έτσι ξεκινήσαμε με Νίκο Ζωηδάκη και Αγγελική μου ομορφιά. Και έρχεται ένα τραγούδι τώρα τελείως διαφορετικό ύφος, για να έχουμε έντονα τα στοιχεία της εναλλαγής της διάθεσης, να περάσουμε καλά.

μεταδίδεται και στο δεκάνης από τον έκφραση 97 με έδρα την ΚΟ. Οπότε στέλνω και εκεί την αγάπη μου στα φιλαράκια μου, στα νησιά που χθες μου πήραν τηλέφωνο και πήραν τα καφεδάκια τους. Να είστε καλά παιδιά. Όλοι αυτοί οι ήχοι που ακούτε φυσικά είναι όλα αυτά τα άτσαλα που κάνω, γιατί μετά από 12 χρόνια δεν έχω συμμορφωθεί ακόμα σε αυτά που με φωνάζουν και η Ευτυχία και η Κωνσταντίνα και ο Δημήτρης. Οπότε εσείς να με αγαπάτε και να με κατανοείτε, γιατί όπως γράφει και εκεί μια μικρή περιγραφή, είμαι ένας άναρχο αυτόνομος τύπος. Τέλος πάντων, έτσι χαρακτηρίζομαι. Ευχαριστώ τον έκφραση 97. Τα στρατάκια που λένε και οι φίλοι μου στο Ρέθυμνο είναι αυτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
14: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
15: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαβώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
5: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
16: Ακούτε Ionian FM.

Για ετούτη εδώ την ερμηνεία και το τραγούδι δεν έχω να πω για τίποτα. Δημήτρης Μητροπάνος, Αυγή Ανθισμένη. 2-6-23-0-42-100. Ομάδες του Union FM στο Facebook, ομάδα του Έκφραση 97 στο Facebook. Θανάσης Σταθόπουλος επίσης, όνομα του πόνου μας στα ελληνικά. Ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που μπορούμε να τα λέμε διαφορετικά εδώ. Παρθολομιό, Ανδρέα Παπανδρέου νομίζω είναι η οδός. Βλέπετε κιόλας ένα κτίριο με μεγάλες πόρτες. Χτυπάτε, μπαίνετε. Σας κερνάμε, ξέρετε, φιλοξενία κανονική. Αυτή η μουσική που θα έρθει τώρα κοντά σας είναι σε ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά και σας

Εκεί όταν περπατούμε συνήθως στην παραλία το καλοκαίρι, ενώνεται το πόδι μας με την άμμο όταν κάνουμε ορειβασία ή ζούμε έξω στην ύπαιθρο με σκηνές. Έχουμε ξεχάσει να έρχομαστε κοντά με τη φύση. Έτσι εντούτοι εδώ το τραγούδι που είναι πάρα πολύ μαζί άνθρωποι, με τον Λουδοβίκο και τον Παπάζογλου ακούγονται περισσότερο, μας θυμίζει για την πύλη της άμμου που οδηγεί σε άλλα μονοπάτια.

υπήρξε μέχρι και σήμερα ένας χαρακτηρισμός ο οποίος ξεχώριζε τους ανθρώπους και την κοινωνία. Εδώ όμως έχει να κάνει με μουσική και η λαϊκή μουσική αγαπήθηκε και από την elite ελληνική κοινωνία και από την λιγότερο elite ελληνική κοινωνία. Οπότε η άλκης της πρωτοψάλτης θα χορέψει μαζί μας.

0: ήξερα, δεν την ήξερα αυτή την ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλείδου. Έκανα ακρόαση τώρα πριν βγω στον αέρα. Ειλικρινά ανατρίχιασα. Γεια σου ρε Τάνια, που τραγουδούσες στους δρόμους με τους μουσικούς σου και σε ακούσαμε και σε αγαπήσαμε. Και είσαι απλός άνθρωπος όπως εμείς και δεν έχεις το καβάκι στο καλάμι της δόξας και της αναγνωρισιμότητας που προσφέρει η... το λειτουργήμα, θα λέγω. Άλλη δουλειά λένε, τέλος πάντων μπερδεμένη είναι και αυτή λίγο, γιατί έχει το φαΐ στη μέση. Ξεκινάνε με μια κιθάρα στην ΚΝΕ συνήθως και μετά καταλήγουν με κάμπριο στα βόρεια ή τα νότια προάστια. Βρε είναι αυτά, δεν ξέρω, δεν έχω εγώ τώρα ούτε τσαντήρι, ναι έτσι. Στα βόρεια προάστια, να είναι καλά. Η Τάνια όμως είναι αυθεντική και εδώ έρχεται να πει για το γυφτάκι.
1: Με ένα σπασμένο καθρεφτάκι

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σου πω μια αλήθεια που όταν την κατάλαβα άρχισα να βλέπω τους ανθρώπους διαφορετικά. Δεν ζούμε μόνο τα γεγονότα της ζωής μας, ζούμε και την ιστορία που λέμε για αυτά. Σκέψου 2 ανθρώπους που πέρασαν ακριβώς την ίδια δυσκολία. Μία απόρριψη, ένα διαζύγιο, μία αποτυχία. Ο ένας λέει, αυτό αποδεικνύει ότι δεν είμαι αρκετός. Ο άλλος, αυτό με έκανε πιο δυνατό. Ίδιο γεγονός. 2 διαφορετικές ιστορίες. 2 διαφορετικές ζωές. Και ίσως αυτή τη στιγμή να το κάνεις και εσύ χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ίσως λες, είμαι αγχώδης άνθρωπος, δεν είμαι καλός στις σχέσεις, δεν τα καταφέρνω με τα χρήματα, δεν έχω αυτοπεποίθηση. Όμως θέλω να προσέξεις κάτι. Αυτά δεν είναι γεγονότα, είναι ιστορίες. Είναι συμπεράσματα που κάποια στιγμή έβγαλε το μυαλό σου. Και επειδή τα επανέλαβε πολλές φορές, άρχισαν να μοιάζουν με αλήθεια. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «απέτυχα μία φορά» και στο «είμαι αποτυχημένος». Μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «η σχέση μου τελείωσε» και στο «δεν αξίζω να αγαπηθώ». Μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «δυσκολεύομαι τώρα» και στο «έτσι θα είμαι πάντα». Οι ιστορίες έχουν δύναμη, γιατί δεν περιγράφουν απλώς τη ζωή μας, τη διαμορφώνουν. Καθορίζουν τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, τι αξίζουμε, τι περιμένουμε από το μέλλον. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι μια ερώτηση. Πιάσε μια ιστορία που λες συχνά για τον εαυτό σου και ρώτησε, είναι γεγονός ή είναι ερμηνεία? Και μετά ρώτησε, υπάρχει μια πιο βοηθητική ιστορία που θα μπορούσα να πω? Όχι ψεύτικη, όχι υπερβολική, απλώς πιο αληθινή και πιο χρήσιμη. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το παρελθόν μας. Χρειάζεται να αλλάξουμε το νόημα που του δίνουμε. Και όταν αλλάζει το νόημα, αλλάζει και το μέλλον. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Δεν είμαι η ιστορία που μου συνέβη. Είμαι η ιστορία που επιλέγω να γράψω από εδώ και πέρα.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

τότε το αγάπησα όταν το είδα. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε τραγούδια, αλλά δεν τους δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Συνηθίζουμε να τα ακούμε, αλλά δεν έχουμε ακούσει τι λένε αυτοί οι άνθρωποι που τα τραγουδούν. Πέρα δηλαδή από την ωραία μουσική ενορχήστρωση και από την ωραία ερμηνεία. Όταν συνειδητοποίησα τι σημαίνει στα υπόγεια η Νυθέα, το αγάπησα με συγκίνηση. Μάτια παλάτια. Από το Μανώλη το Λιδάκι. Δεν τις βλέπω τις καλησπέρες σας. Αγαπώ και εγώ.

πέφτω χαμό. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια και αρμαθιές.

φορά πρέπει να αφήνουμε ανοιχτές κάποιες μικρές χαραμάδες για να μπορούν αυτοί που θέλουν να μας αγκαλιάσουν ή να μας ψαχουλέψουν, να μας αγνέψουν, να μας μάθουν, να μπορούν να μας προσεγγίζουν. Αυτό μας φέρνει κοντά η Ελένη Πιτάλη.

Μουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε μια ερμηνεία που ήταν η συναυλία, την οποία την αγαπήσαμε. Και ακόμα πιο πίσω θα πάμε τώρα. Θα πάμε σε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Στέλλα, πριν τις διαφημίσεις.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

Αυτή ήταν η γυμνή σκιά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Φτάνει καμιά φορά να μένουμε εκεί που είμαστε. Απλά ο άλλος να νιώθει ασφάλεια. Ποιος είπε ότι μπορούν όλοι να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και να κυριαρχήσουν στα θέλω τους.

0: Κάποιο βράδυ σου είχα πει.
1: Αχ, κάποιο βράδυ. Βασικά είναι πει ότι δεν πρέπει να γυρίζουμε τον κόσμο. Αλλά εμείς, για να... βάλω το να παίζει έτσι χαμηλά για να κλείσω. Μου αρέσει να το ακούω αυτό. Να μου κάνεις αυτά τα μαγικά τα ηχητικά. Πόπο και ποιο μπήκε από Μπαρμπαγιώργη, που τον αγαπώ πολύ. Ναι, Σεριανά, μες στα μουσικά κονό μονοπάτια, γιατί ξέρετε, έχουμε περάσει στο στάδιο της ματαιοδοξίας πια ότι κάτι κάνουμε επειδή είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο. Περάσαμε το στάδιο της ματαιοδοξίας από τους στίχους και τις μουσικές και τις δισκογραφίες. Οπότε είναι μια ανάγκη τη μια μέρα για να μοιραζόμαστε πράγματα, την άλλη μέρα για να ξεσκάμε από αυτά που μας πιέζουν και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Την τρίτη μέρα γιατί θέλουμε να εκφράσουμε συναισθήματα μέσα από την εκπομπή και δεν έχουμε άλλο τρόπο. Την τέταρτη γιατί γουστάρουμε να κάτσουμε με την ευθεία για να πιούμε κρασί με μεζέ από το καφενείο απέναντι. Μετά πέμπτη δεν έχει, αν είχε θα βρίσκα κι άλλο, να ξέρετε. Θανάση Σταθόπουλος, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM. Το κουτί της Πανδώρας έκανε στην τροφιά και σε σύνδεση με τον Έκφραση 97 στην Κώστα το δεκάνησα την αγάπη μου και μια τεράστια αγκαλιά στα παιδιά μου εκεί. Της νιώτης στο κουρστό κορμί που εμάς σιγά σιγά μας αφήνει νιώτη τώρα, αλλά δεν έχει να κάνει. Της νιώτης στο κουρστό κορμί σας χαιρετά και μια αγνή ψυχή με ένα μικρό χαμογελάκι σας εύχεται. Καλό βράδυ, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Για και χαρά σας να

0: Ζωναρίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρπα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 11.

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Στην καρδιά καταγγελία, τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω, σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούτε Ionion FM.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσο πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Γουγιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ταλαντούχος και με εξαιρετική σκηνική παρουσία, ο Γιώργος Μπίλιος. Από το δίσκο του «Διακόπτης», σε στίχους του Γιώργου Γουδή και μουσική του Γιώργου Γουδή επίσης, θα ακούσουμε το τραγούδι «Κορίτσι». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Διακόπτης».

0: ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.
1: Έχει

Ο Γιάννης Διονυσίου είναι ένας από τους κορυφαίους νέους λαϊκούς ερμηνευτές. Θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Δρόμος» σε ποίηση του Κώστα Καριωτάκη και μουσική του Βασίλη Καρόζα.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

0: Και αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου, ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Θα μιλήσουν άλλοι, λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των αθώων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

Από το άλμπουμ του «Απλά γνωστή», ο Δημήτρης Αρναούτης θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ποτέ ξανά» σε στίχους και μουσική δική του. Ιδιαίτερα ταλαντούχος, προσέξτε τον.

Στο επόμενο τραγούδι συνεργάζονται δύο από τις πιο επιτυχημένες νέες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, αλλά και τραγουδοποιούς, η Μιρέλα Πάχου και η Πένι Μπαλτατζή. Θα μας τραγουδήσουν «Έρωτας Παροδία» σε μουσική και στίχους της Πένις Μπαλτατζή.

πολυπράγμων ο Πάνος Βλάχος. Επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.